0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι έχει μετά. Κι εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά. Κι εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά.
2: Δεν υπάρχουν γυναίκες. Δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και τι μας λέγανε οι γονείς και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τι, είναι, τι μας απειλούσαν όταν ήμασταν μικρά οι γονείς μας και μας λέγανε θα γίνει αυτό. Αλλά δεν έγινε ποτέ.
3: Δεν έγινε ποτέ.
2: Ναι.
3: Θα σε πάρουν οι γύφτοι.
2: Μπράβο, δεν σε πήρε ποτέ.
3: Τέτοιο,
2: έρχεται ο παλιατζής να σε μαζέψει.
3: Μπράβο, ναι. Ναι, φάει το φαγητό σου γιατί θα σου πέσουν τα δόντια.
2: Φάει την τελευταία μπουκιά, είναι η δύναμή σου και
3: μπράβο.
2: Είσαι ακόμα τέτοιο. Στα αγοράκια λέγανε φάει την τελευταία σου μπουκιά για να μεγαλώσει το πουλάκι σου. Μεγαλύτερο ψέμα.
3: Έμεινε ίδιο,
2: Έτρωγα και το λουλού την τελευταία μπουκιά, αλλά δεν μεγάλωσε.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα πίτσα!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

πιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπισσα που λέτε στο εξωτερικό. Τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να τη πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνει και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνω.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη. Πολύ ωραία. Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
2: Μπε.
1: Τι πετάει και κάνει σαν αρνί?
2: Το κούνουπα μπε.
1: Μπε. Η μπε κάτσα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: Τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: Τέκναν μου, τι έγινε. Τίποτα, του λέει: Νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός. Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες. Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: Με ένα πλευρό τι παίρνω.
2: Γιώργο.
1: Και κάπως έτσι, παιδιά.
2: Γιώργο, δεν το είπες, ρε γυναίκα. Φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ψέματα. Στο καφέ. 104,8 104,8 Shock FM.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Είμαστε παιδιά.
1: Φτάνει μωρή Γιώργο.
2: Γιατί ρε πουλί μου, τι θες.
1: Και όλοι είναι του πέντε ρε φίλε το κάνεις. Υπάρχουμε κι εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάγεις με χαρά. Αχ τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνουν εικόνα ρε. Μαμά ξύπνα με το πρωί, γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω απουσία.
1: Γιώργο φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα, βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίντσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίσης θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίσης θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου η εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
2: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
3: Shock FM 104,7.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 5055 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: 3, 2, 1. Now, ladies and gentlemen.
1: He said.

0: σας ακούω.
1: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Πάχινα, τι πιστεύεις?
3: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
1: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, είναι τόσο νωρίς για αυτά που τραβάω.
0: Μ' αρέσει το κέφι σας, τρελαίνομαι να σας ακούω.
4: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
0: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα
2: του. Οι πρώτες στάσεις στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένας.
5: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringtone.
1: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
0: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
5: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
1: Κρήτη.
8: Είμαι από την Κάρη.
1: Θεσσαλονίκη.
8: Ιωάννινα.
1: Καβάλα.
8: Ηρακλειοκρήτη.
1: Σοφάς Καρδίτσας.
9: Προεδρία.
10: Από το ανώτερο της Γερμανίας.
11: Το συναφιασμένο Μόναχο.
12: Από Ρόδο.
1: Του Μαρούσι.
13: Από την όμορφη Καστοριά.
14: Στο καφέ Morning Show.
1: Εγώ σου αρέσω που είμαι πάνω από τα 30.
15: Η γριά κότα ίσω.
1: Με είπε γριά κότα.
6: Το νούμερο 1 πρωινό της Χαλκίδας.
7: Γιώργος και Μαρία.
6: Τα δώρα.
2: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Έλα, φίλε, έλα, ρε Γιώργο. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ακόμα, πρέπει να ταΐσεις τον σύντροφό σου
1: ναι.
2: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο πισπυρίκος. Προβατίνα, παιδιά.
1: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη, ξέρει κανένας?
2: Έχεις προβλήματα, ε?
6: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 24, σαν τη ζυγούλια, ζυγούλια. Δεν πάμε και τώρα να
1: πληρωθούμε, επιτέλους έχουμε μείνει ταπεί και ψύχρεμοι.
0: Έκανε λίγο υπομονή.
1: Άντε, άντε, με το καλό. Πόσες μερούλες έχουμε ακόμα, ρε παιδιά, 3-6. Έξι μέρες.
0: Από τις 7 του μήνα μας λέει, άντε να τελειώσει ο μήνας.
1: Όχι, αποκλείεται να το είπα από τις 7, σίγουρα θα το είπα από τις 16, γιατί ξέρω πότε τελείωσαν τα χρήματα. 16.
0: Και γιατί, αφού ξέρεις ότι τελειώνουν στα μισά του μήνα, γιατί δεν κάνεις καλύτερη, πώς το λένε, διαχείριση?
1: Κάνω, καταπληκτική. Δεν θέλω να πάρω από αυτά που κρατάω στην άκρη.
0: Α, ναι, ξέχασα. Ναι, βάζει το 80% στην άκρη και τρώει το 20%. Και ψωμολισάμε όλο το μήνα.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ξέρεις, κάποια πράγματα έχω OCD, παιδί μου. Πρέπει να κρατάω αυτά τα λεφτά στην άκρη.
0: Ναι, καλά κάνεις. Αλλά γιατί δεν βάζεις λιγότερα στην άκρη για να μην γκρινιάζεις μέσα στο μήνα?
1: Έχω τρεις στόχους που πρέπει να ολοκληρωθούν, ρε Γιώργο, τώρα και δεν γίνεται. Τώρα λέω ότι ξέμεινα όχι για τα βασικά, για να κάνω τα υπόλοιπα ψώνια που θέλω να κάνω για το.
0: Α, για τις αγορές του ίντερνετ, για το Τέμου και το.
1: Ένα χώρο, παιδί μου, μία βόλτα στην Αβάντα να μην πάω κι εγώ να πάρω τα ωραία μου τα μπλουζάκια. Να πάρω τα ωραία μου τα καλλιτικά. Έχω πάρει πάρα πολύ ωραία σχόλια από τα παιδιά. Ποιο είναι το πρόβλημά σου πάλι?
0: Δεν είπα εγώ. Λέω σαν αυτό φορά σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Δεν σ' αρέσει? Χεστήκαμε. Παιδιά, δεν μπόρεσα. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ πάλι.
0: Συγγνώμη.
1: Μου
0: θυμίζει λίγο μπομπονιέρα, ρε εσύ.
1: Δεν σου είπα ότι το έχω για τις καλές μου τις εξόδους έξω.
0: Μαζί με το σκουλαρίκι σήμερα που είναι τύπου.
1: Έχω να βγω μετά. Έχω να κάνω πολλές δουλειές. Οπότε είπα να είμαι σωστά αντιμένη.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning Show με την κουκλάρα, την ανεπανάληπτη. Την
1: κουκλάρα, ρε παιδί μου, ότι δεν ταιριάζουμε, ρε φίλε. Πάρ' το απόφαση και μη με κάνεις έτσι. Γιατί κάθε φορά που έρχομαι εγώ εδώ πέρα, είμαι χαρούμενη.
0: Εγώ είδες ότι.
1: Θέλω να τα πάμε πάρα πολύ καλά κι εσύ. Τσάκα να μου το κάνεις έτσι.
0: Εγώ είδες ότι δεν μίλησα.
1: Πώς μίλησες, όλο μιλάς.
0: Είπα να μην πω κάτι. Λέω σαν το ωραίο μπλουζάκι που φόρεσε σήμερα. Κατάλαβε εσύ ότι ήταν ειρωνικό. Και τα πήρε. Δεν θα έπρεπε.
1: Ας
0: μείνει στην τελεία να τελειώνουμε.
1: Δεν ήταν τελεία, ήταν τρεις τελίτσες.
0: Δικές μου είναι. Μη μου τις παίρνεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο καφέ Morning Show, παιδιά. Μαρία Μπούτσικα, υπέροχη, υπέρλαμπρη σήμερα.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνω λιγάκι γιατί θέλω να το χτυπήσω τόσο πολύ.
0: Είπα ένα ωραίο λόγο και δεν μπορούσα να το
1: χτυπήσω. Γιώργος Καρτελιάς, ο ξινός στην παρέα μας.
0: Εγώ ξινός, γιατί.
1: Ποιος?
0: Γιατί μωρέ, γιατί μωρέ.
1: Καλή. Έχει, να σου πω, τώρα έχεις ένα χρόνο που είσαι με την ξυνήλα σου.
0: Τώρα δεν είπα.
1: Σαν αλλάξαμε ρόλους είναι εδώ μέσα.
0: Τώρα δεν είπα καλό λόγο, υπέρλαμπρη την είπα, ωραίο αυτό φοβορά είπα. Κάτσε ρε, βασιλική δεν τα είπα.
1: Βασιλική πες.
2: Τα είπε.
0: Τα είπα. Τέλειωσε.
2: Αλλά είπε στην αρχή για το μπλουζάκι.
0: Λέω τι ωραίο μπλουζάκι σαν αυτό φορά σήμερα. Τελεία. Άφησε τις τελίτσες, αφήστε τα όλα. Έλεος δηλαδή. Το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Επειδή με βλέπετε τη μουτσούνα μου. Οι υπόλοιποι δεν τη βλέπουν τη μουτσούνα μου.
1: Παιδιά, ελάτε λίγο καλημέρα. Ελάτε, είναι η μέρα που να πούμε μια πολύ όμορφη κουβέντα στον συνάδελφό μας, τον φίλο μας, στην οικογένειά μας τέλος πάντων. Πες την καλή κουβέντα και ας την αναπάει το παλιάμπελο, δεν πειράζει.
0: Τι είπα.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Για όσο θα είμαστε ακόμα εδώ ενωμένοι δυνατοί. Μετά
0: και εγώ όσο είμαι ζωντανό, στείλετε καμιά καλημέρα.
1: Που να έχει το κεφάλι του.
0: Εγώ καλά λόγια είπα.
1: Πω, ξέρεις ποιο μου θυμίζει, τη μαμά σου.
0: Όσο και να σ' αγαπώ. Νιώθω τόσο περήφανος.

0: Καλημέρα στο Μάριο, στον Νίκο, στον Γιάννη. Καλημέρα, Θεοφάνη.
1: Το Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης.
1: Το όνομα.
0: Είπα Θεοφάνη, είπα άλλο. Τι θες ρε ηρωνικό στοιχείο.
1: Στο Μαράκι, είπα... καλημέρα στον Νίκο, στην Ελένη και περιμένουμε και το δικό στο μήνυμα. 697-800-1048. Τι θες ρε Γιώργο, τι θες.
0: Εγώ τι θέλω Μαρή.
1: Πες.
0: Τίποτα δεν θέλω. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, δεν θέλω τίποτα.
1: Χρόνια πολλά να πούμε. Είμαι πανέτοιμη στη Θέκλα, τη Μυρσίνη, τη Μυρτό, τη Μυρτιδιώτησα και την Αμέρσα.
0: Α, τραγούδι δεν υπήρχε με Μυρτό. Το Μυρτιδιώτησα ή τον μπερδεύω με κάποιο άλλο όνομα.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζω. Τα χρόνια πολλά, που ξέρεις.
0: Χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζεις, αλλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια με τον Νίκο Σεργιανόπουλο.
1: Η καψούρα μου.
0: Και με την Νέα Βαρντάλος.
1: Όχι τώρα η Νέα Βαρντάλος μαζί με τον Νίκο Σεργιανόπουλο.
0: Τι να κάνω
1: το βλέμμα που... του που κοιτάει τη Μαρίνα Χουντουρά του. Που τον έβαλε μέχρι και μουσάκι να ξυρίσει. Καταπληκτικός κούκλος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, για να δούμε, σαν σήμερα το 1948, Ιαπωνέζος μηχανικός Σαϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία.
1: Σαϊτσίρο, πού να ξέρω ρε.
0: Σαϊτσίρο Χόντα, λέω.
1: Ναι.
0: Ιδρύει την εταιρεία.
1: Α, Χόντα. Δεν άκουσα το δεύτερο.
0: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, Εθνική ημέρα παγωτό με σιρόπι βυσσινό. Τι ωραίο, τι ωραίο. Και άμα είναι και καϊμάκι και όλα, φοβερό.
1: Αχ, Θεέ μου.
0: Σου θυμίζω τη μάνα μου.
1: Όχι, ναι, καλά, εντάξει. Και τον αδερφό σου, αυτό με το καϊμάκι πια δεν έχω καταλάβει πως σας αρέσει αυτή η γεύση.
0: Γιατί ρε.
1: Χάλια.
0: Τέλεια.
1: Χάλια,
0: η πιο ωραία γεύση παγωτού είναι το καϊμάκι.
1: Αδιάφορη, σου αφήνει και μια πικράδα στο τέλος. Και... όλα μπερδεμένα.
0: Αφού δεν ξέρει να τρώσει.
1: Λες και το μυαλό σου.
0: Δεν ξέρει να τρώσει.
1: Λες και βλέπω το μυαλό σου. Η γεύση καϊμάκι είναι σαν το μυαλό σου. Όλα μπερδεμένα.
0: Τι μπερδεμένα πουλάκι με το πιο ωραίο παγωτό είναι το καϊμάκι. Επειδή δεν ξέρει να τρώσει,
1: ναι, ναι,
0: και αυτά που φτιάχνει δεν τρώγονται και όλα. Α, σε παζιζιβού.
1: Ναι, λοιπόν,
0: το
1: πιο...
0: όχι, είστε ελεύθεροι.
1: Με το γευστικό κάλυπτο.
0: Το καϊμάκι είναι ωραίο παγωτό ή δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχουν και καλύτερε γεύσει εκεί έξω.
0: Το γιαούρτι. Που το μάθανε και το βάζουν κατάψυξη.
1: Πείτε το, ποια άλλη γεύση εκτός από το καϊμάκι.
0: Εσύ, για σένα παίζουμε. Εσύ μόνο κρίνεις τις άλλες γεύσεις, όχι αυτές που τρως. Για παίζουμε αυτές που τρως.
1: Εγώ τρώω φιστίκι.
0: Φατιμόνισον.
1: Γιαούρτι αμαρένα.
0: Ας το γιαούρτι.
1: Φράουλα.
0: Ναι.
1: Και σοκολάτα γάλακτος.
0: Το πιο ωραίο είναι το καϊμάκι.
1: Α, κοίτα να δεις τώρα.
0: Εσένα Βασιλική, σ' αρέσει το καϊμάκι.
2: Μ' αρέσει το καϊμάκι, με καμιά πορτοκαλόπιτα.
0: Πω, με κανένα ραβανί από κάτω.
1: Κοίτα τώρα πως σου αφήνει το μικρόφωνο ανοιχτό να τα πει. Άλλες και άλλες φορές της το κλείνει της καημενούλας Βασιλική μου.
0: Τι μου δώσατε, με μου είπατε να μιλήσεις και εγώ της έκλεισα.
1: Σκλαβιά.
0: Ωραία, άλλη φορά που θα πάρεις το μέρος της Μαρίας δεν θα μιλήσεις. Λοιπόν, Εθνική ημέρα στίξης. Και τιμά όλα τα σημεία στίξης. Δεν έβαζα ποτέ ούτε τελείες, ούτε τόνους, ούτε τίποτα δημοτικό. Δεν μ' άρεσε να βάλω τίποτα από όλα αυτά.
1: Ούτε και το δημοτικό, να φανταστώ.
0: Από το δημοτικό, λέω.
1: Σήμερα άκουγα το κομμάτι αυτό που συζητούσαμε για το αν ήμουν εγώ απουσιολόγος στο σχολείο. Γελούσα μόνη μου πάρα πολύ που ο Γιώργος τραγουδούσε το «Ανοίγουν τα σχολεία» και κρύβε μια τη βλακεία του. Τι είπες εκεί?
0: Κάτι είπα, δεν θυμάμαι.
1: Τελειώνει η τεμπελιά, σε λίγο στα θρανία.
0: Θα κοιμόμαστε παιδιά, τέλος
1: πάντων. Θα κοιμόμαστε παιδιά και σκεφτόμουν ρε παιδιά. Τι ωραία που ήταν εκείνα τα χρόνια που απλά πήγαινε στο σχολείο και τι έπρεπε να κάνεις.
0: Τίποτα.
1: Να παρακολουθείς τα μαθήματα, είχες τη δασκαλίτσα σου, είχες τους μαθητές σου, έβγαινες τα διαλυματάκια σου.
0: Αυτό τα σκέφτεται όταν ξεμείνει από λεφτά να υποθέσω.
1: Δεν είχες μηδέν άγχος ρε παιδί, ότι το άγχος σου ήταν να μάθεις τα θρησκευτικά και την ιστορία Παπαγαλία. Εντάξει. Και τα παιδιά τώρα, γιατί άκουγα κάτι συζητήσει χθες που λέγανε πω εσείς οι μεγάλοι έχετε λεφτά, βγαίνετε όποτε θέλετε,
0: ναι,
1: έξω.
0: Είναι. Όταν είσαι μικρός θες να είσαι μεγάλος και όταν
1: πίνετε,
0: είσαι μεγάλος
1: καπνίζετε,
0: είσαι
1: καπνίζετε το ένα και το άλλο και λέω, έλα στην ηλικία μας εδώ να δεις τι άγχοι υπάρχουν. Έλα, να αλλάξουμε λίγο.
0: Ωραία, άρα θες να ξαναγίνεις παιδάκι.
1: Θα μπορούσα.
0: Να είσαι υπό τις φτερούγες των γονιών σου, να σου δίνουν το χαρτζιλίκι να πηγαίνεις σχολείο και το μόνο σου άγχος είναι να διαβάσεις.
1: Από όλα αυτά που είπες δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα.
0: Α, πάλι παίρνεις χαρτζιλίκι.
1: Εννοείται ότι παίρνω χαρτζιλίκι και εννοείται.
0: 40 χρόνια μου λέει να παίρνεις ακόμα χαρτζιλίκι από τους γονείς σου.
1: Γιατί όχι, αφού έχουν λεφτά. Αφού θέλουν να δώσουν στο παιδιά, πας καλά.
0: Στο συνάδελφό σου.
1: Ο συνάδελφός μου είναι αυτός που λέει.
0: Δεν μου βγάζουν και εμένα ένα μηνιάτικο.
1: Γιώργο.
0: Ξέρεις τι, για αυτά που τραβάω για την κόρη τους, όχι τίποτα άλλο.

0: εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: 2-10-300-1048. Το λαλούμε και σήμερα για να ανοίξουμε τις φωνητικές μας κορδές. Θα πάει καλά η μέρα μας με ένα πολύ γνωστό τραγούδι ελληνικότατο και με ρυθμούς λαλαλά. Εμείς καλούμαστε βέβαια να το καταλάβουμε και να το τραγουδήσουμε. Είναι ευκολάκι.
1: Πανεύκολο σήμερα, ταιριάζει καταπληκτικά με ένα ποτηράκι ουίσκι.
0: Με ένα ποτηράκι ουίσκι, πάμε σε μπικιά. Λοιπόν, 1,

0: Αλλά.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο τραγούδι.
2: Ναι, ρε φίλε, άλλο.
1: Ωραία, περίμενε. Γράψτε λάθος. Πάμε.
2: Παναγία.
1: Θα το πιάσω το ρεφρέν γιατί με πάει σε άλλο τραγούδι. Μαρινέλα, λάθος.
2: Ξεκίνησε κάτι με Καζατζίδη. Έσκασε Μάρο Κοντού. Κάτι δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι. Δεν έχουμε πιάσει κανέναν. Να το πάμε άλλη μία.
2: Τέλεια.
1: Θέλω να το πάμε λίγο σε άλλον.
2: Εγώ πάμε σε άλλον. Ένα, δύο, τρία, παιδιά. Από την αρχή. Πάμε. Ένα, δύο, τρία και.
1: Λα, λα, λα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,

0: αλλά.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αυτό ήταν όμως από την αρχή. Να ξέρετε, δεν το άλλαξε έτσι.
2: Αν κατάλαβε, 2, 10, 300 και 104. Έχω καταλάβει 4 τραγούδια. Εσύ ποιο κατάλαβε, 2, 10, 300 και 104, 8.

0: γίνεται.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, για εσάς, αλλά εγώ έχω πολλές επιλογές στο σημερινό μας λαλαλα στο μυαλό μου. Να σας πω τέσσερις.
0: Πού τις βρίσκεις τις τέσσερις?
1: Έχω από Σφακιανάκη, από Στράτο Διονυσίου, Στέλιο Κατζατζίδη, έχω και Μάρο Κοντού. Δεν σας λέω τα τραγούδια γιατί δεν ξέρω ποια από όλα είναι. Πάμε ακόμα μια εκτέλεση. Ένα, δύο, τρία και...
0: Ο Αετός. Δεν μπορώ, παιδιά. Κάποιος θα πάρει τηλέφωνο.
1: Γεωργία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργία μου. Καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Καλά. Για βοήθησέ μας στο σημερινό λαλαλα. Ποιο μπορεί να είναι, αλλά θέλω να μου το πεις τραγουδώντας. Ένα, δύο, τρία και...

0: Με τη μία το κατάλαβες ρε Γεωργία, έτσι από περιέργεια.
1: Από το ρεφρέ.
0: Από το ρεφρέ. Λοιπόν, Γεωργία, μείνε στη γραμμούλα σου. Καλημέρα, καλημέρα,
2: καλημέρα. Κι ψυχή σαν χελίδο.
0: Είναι αυτό που παίζουμε κάθε μέρα.
2: Φεύγει απ' τα χείλη μου.
0: Σας προτάσεις για λαλαλα στο 697-800-1048. Μας προτείνετε ωραία τραγουδάκια, ό,τι θέλετε, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι ζυφτεντέλια, είτε είναι pop, ό,τι θέλετε.
3: Εντεχνά!
0: Εντεχνά!
3: Εντεχνά να βάλουμε μέσα!
0: Θέλετε, εντεχνά! 697-800-1048, τα μηνύματά σου στο Viber.
4: Γιώργος και Μαρία.
3: Και γρήγορα, γρήγορα να σου δώσω μια πληροφορία που θέλω να την κρατήσεις. Μόλις θα γυρνάς από τη δουλειά ή πριν φύγεις για τη δουλειά, να κάνεις μια στάση στο τρελό περίπτερο εδώ στην πιάτσα των ταξί, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας. Έχουμε όλα τα κρουασάν μόλτο, ό,τι γεύση και αν φανταστείς, μόνο με ένα ευρώ. Και ξέρεις, ένα ίσον κανένα. Οπότε με το ένα θα πάρω και άλλα 2, 3, 4, 5, γιατί.
0: Θα πάρεις όλες τις εβδομάδες για το παιδί να παίρνει σχολείο.
3: Ναι, και η μάνα θέλει ένα κρουασανάκι ωραίο, παιδιά. Εμένα το αγαπημένο μου ξέρετε τι είναι. Και θα σας πω, θα παραδεχτώ κάτι το οποίο δεν το έχω παραδεχτεί ποτέ. Εγώ το κρουασάν μου το έτρωγα πάντα κρύο. Άνοιγα το σακουλάκι και το έτρωγα. Κρουασάν μόνο σοκολάτα.
0: Έλα, Παναγία. Περισσότερο κρύο το τρώνε.
3: Ναι, αλλά ο Γιώργος κάτι μου είχε πει πριν από 3 χρόνια και εγώ το κράτησα μέσα στην καρδούλα μου και το κάνω από τότε. Το βάζω στην τοστιέρα.
0: Εντάξει, δεν τα βάζουμε όλα τα κρουασάν στην τοστιέρα.
3: Με κρουασάν όταν σοκολάτα.
0: Είμαι, ναι, όταν είμαι σπίτι και έχω όρεξη, τα βάζω στην τοστιέρα δύο κιόλα.
3: Μετά, αλλά... γιατί τώρα είχα υιοθετήσει το ένα. Πρέπει να πάρω διπλή θερμίδα.
0: Ένα ίσον κανένα, μόνοι σου το πες. Να είναι καλά το τρελό περίπτερο.
3: Λοιπόν, αν δεν έχεις δοκιμάσει κρουασάν στην τοστιέρα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Λοιπόν, ένα ευρώ όλα τα μόλτο. Πηγαίνεις τώρα και τα παίρνεις, γιατί το μόλτο, παιδιά, όχι να το πενευτώ, είναι από τα καλύτερα κρουασάν που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Οπότε, βρίσκεις την προσφορά στο τρελό περίπτερο, στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, δίπλα στην πιάτσα των ταξί, και βρίσκεις και όλα τα υπόλοιπα προφανώς.

0: και να παραγγείλουμε το πρωινό μας καφεδάκι να έρθει γρήγορα στην πόρτα μας, παιδιά. Με έφαγες, μωρή Ρουφιάνα. Λοιπόν, 22-210-6436, ο Αλιμπινής καφές είναι εκεί και σε περιμένει. Να παραγγείλεις να έρθει ο ζεστός καφεδάκος σου, ο καπουτσινάκος σου, ο ελληνικός σου και βέβαια μπορεί να δοκιμάσετε και μια πολύ ωραία ζεστή σοκολάτα. 22-210-6436, κάνεις και εσύ τη δική σου παραγγελία και μέσω eFood. Είμαστε έτοιμοι.
1: Good morning, good morning.
0: Thank you. Σε αστυνομική να μην το ξεχνάς.
2: Μην αγχώνεσαι.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Φώτης.
3: Μάλιστα.
2: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ.
3: Μάλιστα.
2: Για ένα τρέιλερ που έχετε αγοράσει, είναι σωστό ότι υπάρχει στο όνομά σας ένα τρέιλερ με κοτσαδόρο για το αυτοκίνητό σας?
3: Παραγγείλεις, ακούω κάθε πρωί. Κάθε
2: έλα,
3: κάθε
2: ρε φίλε,
3: μέρα.
2: Έλα, ρε φίλε.
0: Έλα, ρε Φώτη. Παίχτω λίγο.
2: Πάσε με να το πω.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πέσεις κανένα εξάρτημα που δεν ξέρει να κολλήσει εκεί πέρα.
2: Άρε Φώτη.
0: Να σέρει και το κοτσαδόρο.
2: Άρε
3: να τη σπάσω πάλι έτσι.
0: Είναι να τη στείλει λίγο αδιάβαστη. Λοιπόν, Φώτη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Καλά και εμείς. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο έτσι για να σου στείλει μια γλυκιά καλημέρα?
3: Σας ακούω συνέχεια.
2: Κάποιος μας έβαλε όμως να σε πάρουμε τηλέφωνο, σου κάνουμε φάση.
3: Ο Περικλής ή ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης. Την επόμενη φορά που θα σε πάρουμε για τρέιλερ και τέτοια, παίχτω λίγο μωρέ, μην το κόψεις.
3: Έγινε,
0: Φώτη μου, καλημέρα.
2: Πόπο, και ήθελα να το ρωτήσω τώρα τον κύριο Φώτη, τι όνομα έδωσε στο τρέιλερ?
0: Τι όνομα έδωσε στο τρέιλερ?
2: Ασπασία, Χαρίκλια, Λιζέτα, κάτι.
0: Γιατί να δώσει όνομα στο τρέιλερ?
2: Γιατί έτσι λέει το νομοσχέδιο, το ΦΕΚ του Υπουργείου.
0: Δεν είναι βάρκα που γράφουν όνομα.
2: Έλα ρε.
0: Να δώσουμε όνομα στο τρέιλερ.
2: Πόβο, ήταν η τέλεια η φάρσα. Κάποιος άλλος με τρέιλερ να τον πάρω τώρα που την έχω τη φάρσα ελεύθερη, διαθέσιμη. Ζεματάει, τώρα βγήκε από το κεφάλι μου.
0: Έλα ρε, Προκόπη.
2: Λοιπόν, όποιος ξέρετε ότι έχει τρέιλερ, έχει καράβι που το δένει με το αυτοκίνητο, στείλτε να του κάνουμε μια φαρσούλα τώρα που την έχουμε ζεστή, πετυχημένη.
0: Ρόζμαρι, δυστυχώς.
2: 697-800-1048 για τα δικά σας wake up calls. Πάει, Ρόζμαρι.
0: Τώρα 24 χρονών έχει και 3 μηνών αγοράκι, έχει είναι και σε άδεια. Ο Προκόπης κρατάει το παιδί. Αυτό το λέει μέσα.
4: Λέγεται.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τη Βάσο θα ήθελα.
4: Διαβάσω.
0: Τώρα τι να σου πω και εγώ, από το ΣΟΚΑΦΕΜ και το ΣΟΚΑΦΕΜ Morning Show τηλεφωνούμε, δεν ξέρω επίθετο.
4: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το ΣΟΚΑΦΕΜ και το ΣΟΚΑΦΕΜ Morning Show.
2: Το ξέρετε?
4: Κάνετε λάθος, κάνετε λάθος.
0: Εντάξει, εσείς πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Θωμά.
2: Θωμά, πού μένετε?
4: Δεν μπορώ να σας πω τώρα όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Αττική, όχι, θέλουμε κάτι, να δούμε αν μας ακούτε. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Θωμά, γεια, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τα δικά σου.
2: Ναι, σωστά τηλέφωνα είναι βασικό να είμαστε. Να μην γινόμαστε ρεζίλοι.
0: Ναι, να ξέρουμε. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.
2: Πω, ρεζίλοι, φίλε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γυνείς, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go!
6: Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks, όλα

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.
7: Good morning.
8: Good morning.
9: Good morning, everyone.
10: Wake up.
6: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο έχουμε μια μικρή άνοδο θερμοκρασία στο 25 με ηλιοφάνεια.
1: Ωραία να ακούς ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς Κελσίου. Καταπληκτική ηλιοφάνεια.
0: Αλλά έρχεται και ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο. Πολύ νωρίς ακόμα να τα πούμε. Αλλά θα δίνει βροχές για την πόλη Καλκίδας και Σάββατο και Κυριακή. Βροχές και καταιγίδες. Μια βόλτα στην Αθήνα με 25 σήμερα και ηλιοφάνεια. Και η Θεσσαλονίκη είναι 24 με ηλιοφάνεια. Και αύριο πάλι αλλάζει το σκηνικό του καιρού σε βροχές.
1: Η Πέμπτη, παιδιά, έχει ένα πιο ευαίσθητο διαισθητικό και συναισθηματικό κλίμα. Ώρες-ώρες θα νιώσουμε ότι το κλίμα μαλακώνει και θα ευνοήσει σχέσεις, τρυφερότητα, δημιουργικότητα και ουσιαστικές επαφές. Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο σήμερα είναι Κρύοι, Ζυγοί, Δίδυμοι και Εγώ, Κερί.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Μόλις καταλάβεις ότι θα πηδήξουμε και σήμερα, 2-10-300-1048. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν. Έχουμε ταινιάρες μέχρι τέλος του μήνα. Έχουμε και την Οδύσσια, αλλά έχουμε και Minion και τέρατα για τους φίλους μας, τους μικρούλες. Γιατί δεν το λάδω και εγώ αυτό. Και αυτό μπορεί, ξέρεις τι μπορεί να κάνετε. Να πάτε να δείτε το παιδικό και να κάτσετε να δείτε και την Οδύσσια μετά.
2: Ναι, δεν είχαμε τι να κάνουμε 5 ώρες. Θα πηγαίνουμε back to back ταινίες.
1: Μπράβο. 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το πηδημένο ζώδιο της ημέρας.
2: Σκορπιέ, η ατμόσφαιρα σήμερα θυμίζει έρωτα, φλερτ, τρυφερές στιγμές, ουσιαστικές συζητήσεις και μπορείς να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κατάσταση χωρίς να χρειαστεί να σου τα εξηγήσουν όλα η μέρα σου. Ένα εννέα, δίδυμε. Η επικοινωνία παραμένει ένα από τα δυνατά σου σημεία και μπορείς να παρουσιάσεις μια ιδέα, να κάνεις μια ενδιαφέρουσα επαγγελματική συζήτηση ή να πείσεις κάποιον για κάτι που θεωρείς σημαντικό. Η μέρα σου ένα 8. Εγώ και ρε, η Πέμπτη μπορεί να σε κάνει να ζητάς περισσότερη σαφήνεια σε έναν επαγγελματικό στόχο, σε μια συμφωνία ή σε μια οικονομική υπόθεση. Όμως δεν χρειάζεται να πιέσεις μια κατάσταση να σου δώσει απαντήσεις πριν να είναι έτοιμη. Η μέρα σου είναι 7. Λιονταράκια μου, η Πέμπτη μας βοηθά να αναδείξουμε περισσότερο τις ικανότητές μας, είτε μέσα από μια επαγγελματική συζήτηση, είτε μέσα από μια δημιουργική ιδέα που θέλεις εδώ και καιρό να παρουσιάσεις. Η μέρα μας ένα 9. Ψαράκια, σήμερα είμαστε ευαισθητούλιδες, συνδεδεμένοι με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και η μέρα μας χαρίζει μια πολύ όμορφη ενέργεια στη σχέση και στα προσωπικά. Η μέρα σου ένα 9. Λοιπόν, τοξότη, η μέρα σε βοηθά να δεις μια επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση από διαφορετική οπτική και να βρεις λύση εκεί όπου μέχρι τώρα έβλεπες κυρίως περιορισμούς. Η μέρα σου ένα 8. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να ολοκληρώσεις πρώτα τις υποχρεώσεις σου και στη συνέχεια να χαλαρώσεις χωρίς την αίσθηση ότι κάτι σημαντικό έχει μείνει πίσω. Η μέρα σου ένα 8. Υδροχόε, η ημέρα μπορεί να σου φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες και μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες με τον ίδιο τρόπο. Η μέρα σου ένα 8. Καρκίνε. Λοιπόν, η μέρα σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες και να προχωρήσεις σε θέματα που είχες αφήσει στην άκρη. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, η μέρα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για εσένα, ιδιαίτερα σε θέματα δουλειάς, οικονομικών και πρακτικών υποχρεώσεων που θέλεις να τακτοποιήσεις χωρίς περιττή ένταση. Η μέρα σου ένα 9. Και ζυγέ, η μέρα σε κάνει να μην χρειάζεται να δώσεις σε όλα τα πράγματα απαντήσεις, ούτε να αποφασίσεις αμέσως τι θέλεις να κάνεις με αυτά. Η μέρα σου ένα 7.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρία. Τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι Σκορπιός.
1: Σκορπί, να χαμηλώσω λίγο το ραδιοφωνό σου. Και τι πείδηση, Μαρία?
3: Ναι, ναι. Άμα σε πω, δεν ξέρω.
1: Είσαι μια ώρα στην αναμονή.
3: Θα πω όμως.
1: Πες.
3: Περιμένετε, θα πω όμως κάτι έσκουγε στην τύχη. Μήπως ήταν ο Λέων?
1: Ο Λέων.
2: Τον είπα, ρε Μαρία, τον λιονταράκι, ρε Μαράκι.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρία μου.
3: Δεν τα άκουσα καλά.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρία μου. Και αύριο μέρα είναι, και αύριο μέρα είναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σου?
4: Χαρά.
1: Χαρά μου, τι ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
4: Τον Κριό.
2: Μπράβο, ρε Χαρά.
1: Μπράβο, ρε Χαρά, μπράβο. Εσύ τι ζωδιάκι είσαι?
4: Λυγός.
1: Α, σίγουρα είναι, τα πιο καλά ζώδια είναι.
2: Χαρά μου, πας στο σχολείο. Πάει σχολείο τώρα, ε?
4: Ναι.
2: Τι τάξη πας, Χαρά μου?
4: Πρώτη γυμνασίου.
2: Άντε, καλή επιτυχία.
1: Τέλεια. Έγινε, Χαρά μου, μείνει στην γραμμή σου για τα εισιτήρια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κρύε, η Πέμπτη θέλει από εσένα περισσότερη ψυχραιμία, γιατί μπορεί να αισθανθεί ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσο θα ήθελε, ειδικά σε μια σχέση ή σε μια επαγγελματική υπόθεση. Η μέρα σου ένα

0: καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα και εσύ τώρα που φεύγει και πα για τα χτέλια να κάνει το δικό σου δρομολόγιο, να πα στη δουλίτσα σου, να πάρει το λεωφορείο και να πα και μια εκδρομούλα. Άμα είσαι έτοιμο και έχει και τα ρεπό σου το τριμεράκι, έχουμε το Smile Bus εκεί στα χτέλια τη Καλκίδα για να πάρει το καφέ σου, το σνακ σου, το κρύο σαντουιτσάκι σου, σαλάτα, νερό, ό,τι χρειάζεσαι για τη διαδρομή σου να την κάνει ακόμα πιο ευχάριστη, όπω και προϊόντα προσωπική φροντίδα και ό,τι αξεσουάρ μπορεί να σου λείπει, το έχουμε εμεί εκεί στο Smile Bus στα χτέλια τη Καλκίδα, σε περιμένει για να πάρει τα καλύτερα. Τρέιλερ, ζήτησε τρέιλερ έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά που στείλατε άτομα για φάρσα για τα τρέιλερ.
0: Και τρέιλερ για drift. Θανάση. Οδηγός drift, ωραίο, μου αρέσει.
1: Έλα. Σήκωσέ το ρε.
0: Είναι, τώρα δεν μπορεί, μπαίνει στη στροφάρα.
1: Πάμε το επόμενο τρέιλερ. Δεν πειράζει.
0: Κάτσε, από τρέιλερ έχουμε, δόξα τω Θεώ.
1: Στο επόμενο τρέιλερ. Κάπου θα κάνω αυτή τη φάρσα. Κάπου, κάπου, κάπου. Το νιώθω, μου το μυρίζω.
0: Έλα, ρε κουμπάρε. Πάει και ο κουμπάρο. Τα ωραιότερα του, του, του, του, του, του.
1: Ωραία, να ρωτήσω λίγο κάτι. Μπορείτε να μα στείλετε κάποιον ο οποίο έχει τρέιλερ και θα το σηκώσει.
0: Να σας πω κάτι, πάρτε εσείς που έχετε τρέιλερ, να σας πάρω εσάς. Απλά παίξτε το. Χαίρετε μωρέ, δεν κάνω το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είσαι η Μαρία.
2: Είσαι ο Γιώργος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά, πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, η αδερφούλα, την αγαπώ και ο γαμπρός.
0: Και εκείνη αγαπά.
2: Αυτοί τα κάνουν αυτά πάντα.
0: Σήμερα που κλείνεις τα 23.
2: Είναι ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι, μου έρχεσαι ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Χίλια συγγνώμη, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Τα 22 κλείνω. Α, έχω team, έχω παρέα, σας αγαπάω.
0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα,
2: φωνάζει.
0: Πού είστε τώρα, έξω.
2: Μου βάλατε ένα χρόνο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα σου πάρουμε παπούτσια.
0: Έλα να σου πω, να κλείσω, να ξαναπάρω.
1: Γιώργο!
2: Κλείσε, σε παρακαλώ, ναι. Κλείσε, γιατί μου ρίξε ένα χρόνο, ρε φίλε.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Α, δεν το μπορώ.
0: Σε ξαναπέρνω τώρα, σε ξαναπέρνω. Περίμενε.
1: Για τα πιο κουλά wake-up call, εμείς είμαστε εδώ, μην αγχώνεστε καθόλου. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Σας ξαναπέρνουμε, άμα θέλετε.
0: Να το κάνουμε σωστά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, η Μαρία.
2: Εγώ, ποιος είναι.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα που κλείνεις τα 21 και πας τα 22, χρόνια πολλά.
2: Σας αγαπώ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και την ευτυχία κιόλας λοιπόν, να περάσεις όμορφα σήμερα στα γενέθλιά σου, μαράκι μου.
2: Ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλάκια παιδιά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά. Για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048, τα μηνύματά σου στο Viber, παρακαλώ.
1: Θα έλεγα τώρα να ξαναπροσπαθήσουμε ένα από τα τρέιλερ, αλλά δεν πειράζει. Άστο, τι να κάνω τώρα.
0: Ένα δευτερόλεπτο, ποιο από τα δύο θες, θες το τρέιλερ.
1: Στο δεύτερο νιώθω καλύτερα ότι μπορεί να το σηκώσει.
0: Αν δεν θες τον τριφτάκια. Που έχει συνεργείο, που ανοίγουν και νωρίς τα συνεργεία. Θες τον κουμπάρο. Γιατί και ο κουμπάρος και η κουμπάρα. Ένα ρε Βαγγέλη.
1: Κάτι μου λέει το όνομα Βαγγέλη, θα το σηκώσει.
0: Α, κάτι μου λέει ότι δεν μας γράφεις.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
3: Ναι,
1: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο.
3: Ναι.
1: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
3: Ναι.
1: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
3: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Από το Υπουργείο Μεταφορών, μόλις ξυπνήσατε.
3: Ναι, πριν από λίγο ξυπνήσα, αλλά λείπει η ονομασία.
1: Λείπει η ονομασία. Σύμφωνα με τον ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει πέραστη κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
3: Λίτσα.
1: Ωραίο το Λίτσα, ωραίο. Να ρωτήσω λίγο, και τι μεταφέρετε με το τρέιλερ? Δεν έχει πέραστη ούτε αυτό. Τι μεταφέρετε, είναι τρέιλερ το οποίο φορτώνεται κάτι πάνω? Είναι τρέιλερ
3: ναι,
1: για...
3: όχημα.
1: Όχημα, τι όχημα βάζετε πάνω στο τρέιλερ? Εδώ έχω βάλει ότι έχει maximum 10 κιλά ό,τι μπορεί να σηκώσει. Κύριε Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη,
1: γιατί,
0: Βαγγέλη.
1: Γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
0: Να κάνω μια ερώτηση ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες? Από το...
1: Ευαγγέλη.
0: Όλοι το ίδιο καταλάβαμε.
1: Όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Βαγγέλη μου, από το Show FM και το Show FM Morning Show σου τηλεφωνούμε. Εντάξει, καλά τα πήγες. Καλά τα πήγες. 50% το πιάσαμε.
0: Ακόμα δεν έχει πει καφέ ο άνθρωπος. Λοιπόν,
1: Βαγγέλη. Τελικά τι μεταφέρει το τρέιλερ σου?
3: Αυτοκίνητα.
0: Αυτοκίνητο σου λέει μια όχημα.
1: Α, δεν το ήξερα ότι και αυτό τρέιλερ είναι. Δεν τα ήξερα αυτά.
0: Έχετε ένα τρέιλερ χωρίς ρόδες. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Βαγγέλη μου, να έχεις μια όμορφη μέρα.
1: Φιλιά πολλά στη Λίτσα.
0: Καλό καφεδάκι. Καλά, έτσι.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να το γράψεις ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσεις έτσι μόνο Λίτσα. Εντάξει.
3: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
0: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάπα.
0: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
1: Από το Ευαγγελίτσα.
0: Α, καλά. Καλημέρα. Από κάπα λέμε.
1: Καλλιοπίτσα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Σοκαφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Σοκαφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε

0: το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
0: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
0: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Στο καφέ Morning Show.
7: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Αφιερωμένο σε όλους, παιδιά. Καλημέρα και στο TikTok, γιατί είμαστε ζωντανά και θέλατε πάρα πολύ μαζό. Αν κερδίσουμε, θα σας αφήσω να επιλέξει ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Από καψούρα έχει πάει αυτή.
1: Για εγώ να ξέρετε, έχω περάσει πολλούς χωρισμούς με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το με το 4 πήγε, να ξέρετε.
0: Έχουμε καταλάβει πολλούς χωρισμούς. Καλημέρα, θηρίο μου, ας πάμε στα δικά μας.
1: Ας πάμε στα δικά μας, γιατί και το σκορ είναι πια 2-1.
0: Είμαστε μπροστά, 2-1, παιδιά. Και αν κερδίσουμε σήμερα, θα αφήσω στο θηρίο να διαλέξει όποιο τραγούδι Μαζονάκη θέλει. Yes! Of course.
1: Ωραία, να το ζητήσω από τώρα σε περίπτωση που βρείτε την απάντηση.
0: Ναι,
1: λοιπόν, εγώ θέλω από Γιώργο Μαζονάκη το «Και να θες και να θες δεν σ' αφήνω». Μια ζωή στη ζωή σου θα μείνω. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Το έχουμε, το ζήτησα προχθές από το αφεντικό. Λοιπόν, 2-10-300-104-8, παίρνετε τηλέφωνο, παίζετε με το θηρίο. Το 14% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει όταν γνωρίζει πρώτη φορά κάποιον. Τι είναι αυτό? 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη.
2: Για. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αδελφέ μου, έλα, πού είσαι? Για πες μου λίγο, τι γίνεται με το 14%?
2: Λοιπόν, με πιάσατε στο φαΐ, δεν περίμενα να βγω πρώτος, αλλά ακάθεκτος.
1: Πήρες νωρίς.
0: Δεν πειράζει, δεν ξαναπάρεις.
2: Μα είναι δυνατόν. Λέω να κερδίσουμε τόσο νωρίς.
1: Τι τρως?
2: Κάτι τυροπιτάκια είχα πάρει μαζί μου, δεν τα ξέρεις.
1: Πάμε όμως, Γιάννη.
2: Υπάρχει κάποια ερώτηση με τέτοια απάντηση για αύριο? Λοιπόν.
1: Πάμε, Γιάννη, πάμε.
2: Θα πω τα χέρια.
1: Τα χέρια, ε! Ω, τα χέρια τα θέλεις εσύ, όχι σε έναν άντρα, αλλά γενικά τα θες καθαρά.
2: Εγώ.
1: Καθαρά.
0: Ενώ τα θέλουμε μέσα στο γράσο.
1: Καθαρά, περιποιημένα, κοντοκουρεμένα, έτσι.
2: Α, δεν ξέρω. Απλά η γυναίκα μου πρόσεξε και τα χέρια μου αυτό. Δεν ξέρω πώς τα ήθελε.
0: Είναι τα τραχιά σου χέρια.
1: Έχεις τραχιά χέρια?
2: Είναι εδώ η γυναίκα μου να απαντήσει?
1: Όχι, δεν είναι εδώ, δεν έχει μπει ακόμα το κορίτσι σου.
2: Τι είναι η στραχιά? Ένα 90 είμαι, αντιλαμβάνεσαι ότι τα χέρια μου είναι και αυτά.
0: Άντε το κούμπο, κατάλαβα.
1: Πλατιά, ωραία, μεγάλα.
0: Κοίτα, γυάλισε το μάτι της.
1: Μ' αρέσουν τα ωραία μεγάλα χέρια. Τι να κάνω τώρα, λοιπόν.
0: Τι να πω κι εγώ που έχω λουκανογαλάθυλα.
2: Να κερδίσω. Αυτό να πει, κέρδισες, Γιάννη, μπράβο, κλείνουμε, γεια σας.
1: Ρε Γιάννη, μάλλον πρέπει να ξαναπάρεις τηλέφωνο. Τα χέρια δεν είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει μια γυναίκα πρώτη φορά σε έναν άντρα. Ροζ κουβάζει, είναι δικό σου. Χάσε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, Γιάννη, ξέρεις.
2: Θα τα ξαναπούμε, Ζήκο, θα τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: 2-10-300-104-8,
0: ερώτηση παρακαλώ ακόμα μια φορά.
1: Το 14% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που προσέχει όταν γνωρίζει κάποιον για πρώτη φορά. Ποιο είναι αυτό το πράγμα? Το σκορ είναι 2-1, παιδιά.
0: Το χαμόγελο.
1: Το χαμόγελο, ωραίο, ωραίο.
0: Αν έχει θετική αύρα.
1: Θετική αύρα.
0: Αν διαγράφει ο καβάλος. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Ρε Γιώργο, έλεος.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
1: Αχ, αρχίζει και η Μαρίνα να τρίβεται. Α, δεν μπορώ.
0: Τόσο, ρε Μαρινάκι.
3: Δύσκολη μέρα, Γιώργο.
0: Δύσκολη, δύσκολη.
1: Γιατί?
3: Γιατί κάνουμε ανακαίνιση, Μαρία, στο σπίτι.
1: Και
3: γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνει.
0: Πω, πακέτο φάγαμε.
1: Τέλειο, καταπληκτικό, ναι, αλλά μετά από ένα μήνα θα έχεις ολοκένουργιο το σπίτι σου, σαν να είναι καινούργιο.
0: Και μια μέση.
3: Ναι, αλλά πολύ σφουγγαρίστρα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, ρε Μαρίνα, εντάξει.
0: Θα βάλεις τον άντρα σου να σε τρίβει.
3: Αχ, μην το λες αυτά, Γιώργο, και είναι πρωί ακόμα.
0: Μάμα, να μάνα, φουντωμένη η Μαρίνα είναι.
1: Μαρίνα, για πάμε λίγο, για πάμε εκεί. Εσύ τι πρόσεξες πρώτη φορά στον άντρα σου?
3: Αν έχει ωραίο κόλλο.
0: Σωστή.
1: Μαρίνα!
0: Γιατί τι κακό είπε?
3: Μαρία, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, ο κόλλος.
0: Είχε ωραίο κολαράκι.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Είχε τσουποτό τουρλωτό κολαράκι. Πού είναι το κακό δηλαδή? Και εντάξει. Τι είσαι τυχερή που είσαι άντρα με πόλη.
1: Μαρίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Απλά θέλω να το ρωτήσω. Εγώ, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να είναι πεταχτός ο κόλλος του άλλου. Εντάξει, να το πούμε όπως. Ναι, μ' αρέσουν. Να μην το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, μην καταλαβαίνω ότι ο κόλλος ο δικός του με τον κόλλο το δικό μου θα είμαστε τα ίδια.
0: Και μπερδευτούμε με του κόλλου μα. Μη φοράμε κολάν και δύο με ενόρθωση.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο. Εσύ τον θέλει τσουποτό έτσι να πετάγεται ή τον θε κι εσύ λίγο πιο καλέσθητο?
0: Πλάκα, σιδερόστρα.
3: Κοίταξε να δεις, πλάκα, σιδερόστρα, τι να τον κάνει.
0: Ναι, τι να χουφτώσεις.
1: Έχει, πάλι έχει ένα και δύο μαγουλάκια. Δεν έχει
3: κάτι. Τι έχει, βρε Μαρία μου, άμα είναι σαν σιδερόστρα.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο, γιατί πιάσαμε ποποσυζήτηση. Πες μου την από τον ποπό, έχασες.
0: Τον ποπό λέει.
1: Φίλε, όχι, πολύ τώρα.
0: Έλα, Παναγία μου. Θέλει άλλη, θέλει. Άκουλουσα την πληρώση η Μαρίνα. Γεια σου, Μαρινάκι μου.
3: Καπηλιά μου.
0: Γεια, καλά χουφτώματα.
1: Γιώργο!
0: Στον άντρα τη, τι να κάνω εγώ που. Γιατί κακό είναι και μια γυναίκα κοιτάει τον ποπό του άντρα. Πού είναι το κακό. Δηλαδή θυμάμαι το Μαρτάκι, όσοι στον κόλο του κοιτάγανε.
1: Εγώ δεν τον κοίταξα τώρα.
0: Του λέω ρε φίλε, όσα χρόνια σε ξέρω, δύο πράγματα κοιτάνε πάνω σου.
1: Τι?
0: Τον κόλο και τη μούρη σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Oh,
0: θαυμάζαν αυτά τα δύο. Του λέγα, ίδια είναι.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε ρε αγόρι μου, πάρε. Πω.
0: Ντίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ντίνα μου. Τι κοιτάει το 14% των γυναικών σε έναν άντρα πρώτη φορά?
4: Τα δοντάκια του.
1: Αχ, τα δοντάκια του.
0: Αν είναι δικά του ή αλλού.
1: Παιδιά, σήμερα θα μας κάνει ο Γιώργος άνω κάτω. Λοιπόν, Ντίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι καινούργια παίκτρια. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Θα σε πόλια.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία να ρωτήσω τώρα κι εγώ κάτι. Τα δόντια τα θέλεις όμορφα ευθεία ή εντάξει, εσένα δεν σε πείραξε άμα ήταν και λίγο στραβούλικα? Δεν πειράζει.
4: Όχι, να ήταν καθαρά και λευκά.
0: Είναι καθαρά, είναι. Τώρα είναι λίγο στραβά, τι πειράζει. Η οδοντίατρη να είναι καλά.
1: Να πω λίγο κάτι.
4: Εντάξει, ναι.
1: Κόσμος κοιτάει και την οδοντοστοιχεία να είναι ευθεία, να ξέρετε. Και ψάχνουμε το 14%.
0: Σιγά μην του ανοίγει το στόμα να δίνει καμιά κουφάλα.
1: Όχι, αλλά εγώ σε κοιτάω ευθεία μπροστά να ξέρω ότι όλα στα δόντια είναι ευθεία. Με ενοχλούν άμα είναι στραβά.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά έδωσα εγώ να είναι ευθεία.
1: Λοιπόν, Ντίνα μου, ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Ντίνα.
4: Δεν πειράζει.
1: Εννοείται, δεν πειράζει. Καλή
4: φορά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Αυτό το πράγμα κοιτάει μια γυναίκα στο 14% των γυναικών. Κοιτάνε αυτό το πράγμα σε έναν άντρα την πρώτη φορά. Εσύ το κοιτάς?
1: Εννοείται. Ανήκω σε αυτό το ποσοστό.
0: Τα δάχτυλα. Όχι τα χέρια ολόκληρα, τα δάχτυλα. Μόνο τα δάχτυλα.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν είναι περίεργο το. Είναι μέρος του σώματος, εντάξει. Μέρος της κατάστασης. Μην μου πείτε δηλαδή το χαρακτήρα. Βοηθάω πάρα πολύ, να ξέρετε, γιατί μπορεί και να θέλω να ακούσω και το τραγούδι του.
0: Το 14% επειδή είναι και μικρό ποσοστό. Κάτσε να μιλήσουμε με τον Νίκο. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Ωραία φωνή, αντρική. Μ' αρέσει. Πάμε.
2: Μπορώ να πω και πρώην ράδιο.
0: Α, και έκανες βραδινές εκπομπές, ε.
1: Αλήθεια. Είσαι πειρατής ραδιοφωνατζής ή βασικά ακούγεσαι και νέος, νεότατος?
2: Πολύ νέος.
1: Α, πολύ νέος.
2: 62.
0: Τα βράδια γινόταν χαμός, ε.
1: Τι έκανες τα βράδια, Νίκο?
2: Πολλές εκπομπές.
1: Πολλές
0: εκπομπές και αφιερώσεις στον κόσμο έκανε.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου, είσαι από Αθήνα, μας παίρνεις τηλέφωνο?
2: Πειραιά κέντρο λιμάνι.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πάμε να ακούσω την απάντησή σου. Τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα
2: να
1: που λέει?
2: Να πω κάτι εγώ πριν. Πείτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Μπορεί, επιτρέπετε.
0: Εννοείται.
2: Μπορεί να μην την πειράει συνέχεια, γιατί σα παρακολουθώ συνέχεια.
1: Το ήξερα ότι σ' αγαπάω.
2: Και την έχει κάνει άλογο. Έχει βγει έξω από τα ρούχα και την κυνηγάμε.
1: Αλόγα με έχει κάνει, αλόγα.
0: Ξέρει πόσε παρακαλάνε να έχουν γίνει άλογα?
1: Τι λες ρε Γιώργο?
2: Το θέμα είναι ότι εγώ.
0: Ρε Νίκο, κλιμητρίζει μόνη.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ σα παρακολουθώ πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Είμαι με τη σύζυγο και πολλές φορές αυτό που την έχεις βγάλει και λέω φεύγω, στο τέλος δεν θα μείνει πόρτα εκεί.
0: Τι να μείνει πόρτα, τι να κάνω, αφού έχω βάλει σιρόμι να ανοιγοκλίνει μόνη της για να μπαίνω να όλο φεύγει και έρχεται.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μια μεγάλη αγκαλιά.
2: Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άμα σταματήσω να δω τι θα βλέπεις μετά.
1: Νίκο μου, πάμε να ακούσω τώρα που είπες έτσι τη δήλωση προς τα εμένα θετικότητας και αλληλεγγύης, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
2: Εγώ θα έλεγα ότι οι γυναίκες κοιτάνε να είναι ο άντρας αληθινός,
1: ναι,
2: και όχι να, πώς να το πω, για να μην
1: παρεξηγηθώ. Πες το όπως
0: θέλεις τώρα, ελεύθερα.
1: Κλείσω απλά.
2: Να μην κοιτάνε για την πρώτη νύχτα.
1: Να μην μας θέλουν μόνο για την πρώτη βραδιά. Μου αρέσει το μήνυμα αυτό.
0: Καλά, δεν ξεκινάμε πάντα με αυτό το λόγο.
2: Γιατί έτσι γίνεται συνήθως όταν βγαίνει μια γυναίκα με έναν άντρα.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο δίκιο. Πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα ξεκινάς να μας φωνάξεις μια μέρα στο βραδινό να πω. Τι λες, βρε!
0: Έχω φίλους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν να κάνουν μια σχέση και δεν μπορούν. Όλες θέλουν μια one night stand και καλά. Άντε να βγούμε 2-3 φορές να χαρτούμε.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Εντάξει. Ακριβώς.
1: Άξιος. Νίκο μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλη μεγάλο και στη γυναίκα σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Εχάσε.
0: Γεια σου, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048. Πάμε να βρούμε το χαρακτηριστικό ενός άντρα που το 14% των γυναικών το βλέπει πρώτη φορά και της αρέσει.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Μήπως είναι τα δάχτυλα του ποτιού.
1: Έλεος, με την παντόφλα μου έρχεσαι.
0: Να, είναι καλοκαίρι.
1: Είναι σε όλες τις εποχές, δεν έχουμε θέμα.
0: Κυριάκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κυριάκο μου. Τι κοιτάει μια γυναίκα σε έναν άντρα?
5: Κοιτάξτε να δεις, εγώ η γνώμη μου,
0: ναι,
5: πιστεύω ότι είναι εμφανισιακό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει μια γυναίκα σε έναν άντρα είναι τα παπούτσια. Και μετά πηγαίνει πιο πάνω.
1: Α, τα παπούτσια.
0: Ναι, και το άλλο από πάνω ξεκινάει μόλις ανέβει. Μετά τα παπούτσια πάει στο άλλο πάνω.
5: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ρε Κυριάκο, να σου πω κάτι, επειδή μάλλον δεν έχω να παίξει μαζί σου. Θέλω να σε κλείσω τώρα, αλλά συγγνώμη, ξέρεις, ε.
0: Εγώ το είπα. Εγώ το είπα.
1: Αν πάει, Κυριάκο.
0: Εγώ το είπα.
1: Άσε, το είπες.
0: Εγώ το είπα.
1: Ή αλλά γέλασε.
0: Γελάει ο άνθρωπος.
5: Ο Γιώργος το είπε.
1: Δεν σε ακούω καλά. Μπορούμε
5: να χαρούμενοι άνθρωποι.
1: Να χαρούμε.
0: Παπούτσια είπε ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι κακό.
1: Ωραία, και εγώ λέω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Κυριάκο, έχασες.
0: Πήρες και εσύ κάτι από πει τώρα.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια.
0: Εγώ το είπα στον άνθρωπο ήσυχο δηλαδή.
1: Παιδιά, έχω συσταθεί όμως υπερβολικά και πριν κρύωνα, εντάξει.
0: Το χαμόγελο μήπως κοιτάει?
1: Το χαμόγελο, να παίξετε με το χαμόγελο.
0: Τα φρύδια.
1: Είναι, σας είπα, δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι ωραίο χαρακτηριστικό. Όλες οι γυναίκες το έχουμε παρατηρήσει κάποια στιγμή αυτό.
0: Αν έχει γωνίες.
1: Ωραίες και οι γωνίες.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ιάκωβε μου. Για πες μου λίγο, τι κοιτάει το 14% των γυναικών σε έναν άντρα πρώτη φορά?
6: Είναι πολλά, αλλά εγώ πιστεύω.
0: Πόσα έχεις?
6: Κυριότερο.
1: Αχ.
6: Πιστεύω ότι είναι καθαριότητα.
1: Πού το καταλαβαίνω εγώ την πρώτη φορά?
0: Μυρίζει
1: είναι
0: όμορφα, έρχεται ο άνθρωπος.
1: Μυρίζει όμορφα, νόμιζα.
0: Δεν έρχεται με τη φόρμα εργασίας και τις λάσπες και τα, και
1: αχ,
0: τα γράσα.
1: Καλά, εντάξει, πολλά έχουν δει τα μάτια μας.
0: Τι, απ' έξω, από, μέσα, από έξω ήταν λαμπερός και από μέσα ήταν άθλιος.
1: Το μέσα
0: είχε,
1: του.
0: Είχε πλύνει μόνο τα ό,τι
6: από
0: φαίνεται.
6: Από μέσα ήταν τη ρίλα.
1: Το μέσα του.
0: Είχε πιάσει μάκα.
1: Λοιπόν, Ιάκωβε, εδώ εγώ μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι, καλά.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Τα κάνει ο Ιάκωβε.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ιάκωβε, καλημέρα. 2-10-300-1048, νομίζω ξέρω την απάντηση.
1: Πάμε, πες την.
0: Το 14% των γυναικών, αν και είναι μικρό ποσοστό, ένα πράγμα κοιτάει σε έναν άντρα την πρώτη φορά που θα τον δει.
1: Τι?
0: Αν φοράει βέρα. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Χρήστο.
0: Χρήστο.
1: Έλα ρε Χρήστο.
0: Δεν έχω. Μιχαήλ.
1: Μιχαήλ.
0: Καλημέρα. Oh. Καλημέρα. Αδελφός.
1: Η
0: εδώ
1: καλαμαριά μας βρήκε.
0: Αδελφέ μου. Τι μπορεί να...
7: Γεια σου Μαράκι μου όμορφο.
1: Γεια σου Μιχαήλ.
0: Εσύ τι είδες τη Μαρία πρώτη φορά που την είδες σε live στο TikTok?
7: Τα μάτια της.
1: Α, τα μάτια της.
0: Και τα δύο, ε.
1: Τι, και ένα έχω, τι είμαι, κύκλοπας.
0: Καλά, κατάλαβαμε και οι δύο τι πια μάτια λέει, αλλά δεν πειράζει.
1: Πάμε, Γιάννη, Μιχαήλ μου, πάμε, έλα.
7: Γιάννη μου.
1: Γιάννη μου, έλα. Μιχάλη μου.
7: Μαράκι μου, τι θέλει, κάνεις, καλά είσαι.
0: Θέλει πολλούς την παρέα.
1: Καλά είμαι, Μιχαήλ μου, έρχομαι Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ετοιμάσου.
7: Αλήθεια, λες.
0: Θα σπρέσουμε τον πύργο.
7: Σε περιμένω. Τι θες, να πω μια φαγητό, θέατρο, ποτό, τι θες?
0: Όλα θα τα πάτε,
1: τι θέατρο, Χριστέ μου, δεν μπορώ.
0: Και μετά.
1: Δεν μπορώ, είμαι δεσμευμένη γυναίκα.
0: Μένεις μόνος σου?
7: Δεσμευμένη.
1: Δεσμευμένη.
0: Και τι πειράζει?
1: Το ήξερες, ε?
0: Δεν το μάθει, όταν περνάς δύο δεν πιάνει.
1: Και όρος στα μάτια.
7: Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που βλέπουν οι γυναίκες είναι τα χέρια.
1: Τα χέρια, ε. Τα δικά σου τα χέρια είναι μεγάλα.
7: Μεγάλα, ναι.
1: Καθαρά.
7: Μπρατσαράς.
1: Μπρατσαρά. Α, δεν μπορώ.
0: Να σου πω,
7: έχεις. Όχι πολύ.
1: Six pack έχεις?
7: Όχι, δεν έχω.
1: Α, δεν έχεις. Έχεις κυλιτσά?
0: Και κάτι δάχτυλα τέτοια.
1: Α, δεν έχει κάτι διάμεσο.
0: Σαν.
1: Λοιπόν, άκου Μιχαήλ μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αποχώρησε μόνο σου. Δεν θέλω να σε κλείσω. Εντάξει. Έλα, έλα. Έλα.
0: Καλημέρα. Θα τα πείτε από Θεσσαλονίκη κοντά. Τώρα στο παίζει.
1: Μιχαήλ μου, έχασε.
0: Απλά τώρα στο παίζει δύσκολο γιατί είμαστε στον αέρα. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, γίνεται ένα χαμό στο τηλεφωνικό. 2-10-300-1048. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε με κόσμο και δουλειά. Νίκο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι κοιτάει το 14% των γυναικών σε έναν άντρα?
8: Δύσκολη ερώτηση, γιατί αυτές είναι άπιαστες, δεν ξέρουν τι θέλουν.
0: Έλατε.
8: Η συμπεριφορά του.
0: Η συμπεριφορά.
1: Πώς
8: θα συμπεριφέρεται.
0: Να είναι ευγενικός, να υποθέσω.
1: Μου αρέσει η συμπεριφορά.
8: Ευγενικός.
1: Να πληρώσω το πρώτο ραντεβού.
0: Ναι.
8: Αυτό το πρώτο πρώτα απ' όλα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό εννοείται. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό.
8: Αυτό εννοείται.
1: Βαρέα και ανθυγινά να μου κόψετε, λένε τα παιδιά στο TikTok. Και Νίκο μου, μεγάλο φίλη στα νέα φλογητά που τα αγαπώ πολύ. Ροσκουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δήμητρα.
9: Καλημέρα.
1: Από τον έναν κουλό στην άλλη την κουλή.
0: Δήμητρα μου. Στο σύντροφό σου, το πρώτο πράγμα που είδε και τον ερωτεύτηκε, τι ήταν?
9: Το χαμόγελο, αλλά δεν θα πω αυτό σε ένα πάντα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Δήμητρα, πριν πεις την απάντησή σου. Στο Γιώργο, μωρή τρελή κουλή, τι βρήκες και σου αρέσει τόσο πολύ?
9: Α, δεν ξέρω, πρώτη φορά μου αρέσει μεγαλύτερος.
0: Είναι, βγάζω εμπειρία.
1: Δήμητρα, πόσο είσαι, βρε κορίτσι?
9: 38.
1: 38, εντάξει, δεν έχετε και μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, συνομήλικη.
1: Α, δεν ξέρεις πόσο είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: 36.
9: Ξέρω, ομορφούλης είναι.
1: Ομορφούλης είναι, γλυκούλησε. Σου αρέσει το πηγουνάκι του, αυτό το θελκτικό?
0: Δεν θα μιλήσουμε με άνθρωπο σήμερα.
9: Το χαμογελό του, το χιούμορ του, τα μάτια του, το μαλλί του.
0: Το μαλλί μου.
1: Μάλιστα, ωραία. Το μαλλί του.
0: Ό,τι έχει απομείνει.
1: Δήμητρα, να σου πω τώρα, θες να μου πεις την απάντηση που όντως έχεις? Γιατί έχω εδώ πέρα 35 γράμμες που περιμένουν.
9: Το μπισινό.
0: Τα οπίστια.
1: Ρε παιδιά, είστε τόσες πολλές οι γυναίκες που βλέπετε τον κόλο του άλλου.
0: Το 14% δεν λες μεγάλο ποσοστό. Παγκοσμίως.
1: Ναι, αλλά οι απαντήσεις των κοριτσιών εδώ πέρα είναι ο ποπός.
0: Εφού τον κοιτάνε, ρε παιδί μου, τον ποπό, τι ακάνε.
9: Καλά, και άμα φουσκώνει το παντελόνι, αλλά θα πούμε τον πισινό.
1: Δήμητρα.
0: Άμα φουσκώνει μπρος και πίσω, υπάρχει πρόβλημα.
1: Φιλιά, Δήμητρά μου, έλα, τα λέγαμε, έλα, bye.
0: Γεια σου, ρε Δήμητρα. Λοιπόν, προσοχή, παιδιά, άμα φουσκώνει μπρος πίσω, έχουμε πρόβλημα. Καλημέρα, Γιώργο.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα. Για πες τώρα, Γιώργο μου.
10: Εγώ λέω τα μαλλιά.
1: Τα μαλλιά, πώς τα δηλαδή, τι...
0: Να μην έχει.
1: Έλα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
10: Προπάντων να έχει, έτσι.
1: Προπάντων να έχει, γιατί και η καραφλή καταπληκτική είναι.
10: Εντάξει.
1: Εντάξει, λίγο, να μην τους αφήνουμε στην άκρη τους καραφλούλιδες, τους αγαπάμε.
10: Εντάξει, μετά είναι για Τουρκία βέβαια, αλλά
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, το μαλλί να έχει μαλλί. Γιώργο, Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Μην έχει μυθιτέκι, δεν πειράζει ρε Γιώργο, καλημέρα. Τόνι.
11: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Για πες ρε Τόνι μου, τι είναι αυτό που αρέσει μια γυναίκα στο 14% να έχει ένας άντρας σαν χαρακτηριστικό πάνω του?
11: Μια ερώτηση. Άμα νικήσει η Μαρία, θα βάλουμε τραγούδι
1: του Μαζονάκη.
11: Γιώργου Μαζονάκη. Αν νικήσουμε εμείς.
1: Τώρα λίγο δύσκολο να σας ρωτήσουμε τόσους χιλιάδες ποιο τραγούδι θέλετε. Θα βάλω
0: κάτι από Μαζό.
11: Εντάξει.
1: Α, τι, γιατί είχες κάτι άλλο στο μυαλό σου που θα ήθελες να κάνω εγώ?
11: Όχι, όχι.
1: Άντε, μπράβο. Έλα, Τόνι, να σου πω, τι απαντησούλα θα κάνουμε, θα δώσουμε.
11: Τι τρίχες.
0: Να το στέρνω.
1: Γιατί έρχεται γυμνός στο πρώτο ραντεβού?
0: Όχι ρε, αλλά μπορεί να φοράει πουκαμισάκι.
11: Είναι με πουκάμισο, ναι, έτσι, δύο κομψιά. Άμα πάει και πολύ μετά, πάει και η μπάκα.
0: Ναι, αρέσει και στις γυναίκες να βάζουν δάχτυλο στην τρίχα.
11: Έχει κανένα κουκί.
0: Και να την παίρνει.
1: Η γυναίκα θέλει να βάλει δάχτυλο στην τρίχα, καλέ, τι λέτε?
11: Όλοι. Το 14% σίγουρη.
1: Ναι. Τόνι, άκου λίγο. Ροσκουβάς, αγόρι μου, είναι δικό σου. Εκεί στην Πολώνια ξέρω ότι ντύνεστε καταπληκτικά, αλλά έχασες, Ροσκουβάς.
0: Δεν πειράζει, Τόνι, δεν πειράζει. Αύριο πάλι μέρα είναι. Μήπως κοιτάει τη Χαράδρα?
1: Θέλω να φύγω.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
12: Προπαρασκευή!
0: Έτσι, ρε Αντρέα.
12: Πόνο.
0: Έτσι, ρε Αντρέα.
12: Αν κερδίσουμε εμείς, θα βάλεις Νότι να παίξει.
1: Νότι.
12: Αν κερδίσουμε εμείς.
0: Είπαμε και Μαζονάκι.
12: Άμα χάσουμε.
0: Λοιπόν, για πες.
12: Λοιπόν, αυτό που δεν έχει υποθεί, παιδιά, κάποιο τατουάζ σε εμφανή σημείο που το βλέπουμε την πρώτη ματιά. Είτε στο μπράτσο, είτε κάπου στο,
1: ναι,
12: στο λαιμό.
1: Ωραία, το κατάλαβα.
12: Γιατί ένα μικρό. Το κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι ένα μικρό ποσοστό αυτό.
1: Να σου πω κάτι, Ανδρέα.
12: Συνήθως το μεγάλο ποσοστό κοιτάζουν παπούτσια. Το ξέρω αυτό.
1: Άκου. Άσε το ταξί που έχεις και πάνε γίνε πολιτικός. Ναι. Αλήθεια στο λέω.
12: Ναι.
1: Τόσο καιρό σκέφτομαι τι άλλο πρέπει να κάνεις. Γίνε βουλευτής, ρε παιδί μου. Έτσι, το έχεις, ρε παιδί μου. Να μιλάς και να μην έχεις στο τέλος τίποτα.
12: Όπως ό,τι και η χώρα μου από εγώ.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
12: Άντε, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντρίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Πέτρο.
13: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πέτρο μου. Πες τώρα, Πέτρο, πας και κερδίσουμε και σήμερα.
13: Λοιπόν, ήμουν ανάμεσα σε δύο, αλλά θα πω το ένα τώρα.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, θεωρώ πως είναι τα βρύδια. Αφού δεν είναι τα αυτιά, θα είναι τα φρύδια.
1: Τα φρύδια δηλαδή, πώς τα θέλουμε?
0: Στρογγυλοποιημένο.
13: Τι πράγμα?
1: Εννοείς, τι θέλουμε στο φρύδι, δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
0: Να, να είναι σωστά στη θέση του.
1: Να μην είναι μονόφρυδος.
13: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
13: Όχι μονόφρυδο. Άμα είναι πολλές γυναίκες, λοιπόν, κοιτάνε τα φρύδια.
1: Ναι.
13: Να μην είναι μονόφρυδο.
1: Να μην είναι μονόφρυδο.
0: Να έχει το κενό στη μέση.
13: Εννοείται.
0: Να υπάρχει και ο ψηλός μπροστά.
1: Πέτρο μου, ροσκουβάς είναι δικό σου. Bye-bye.
0: Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο μου, καλημέρα.
1: Δεν το βρει κανένα σήμερα, δεν έχουμε βγάλει γραμμή για γραμμή.
0: Χρήστο.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Τι κοιτάει μια γυναίκα στο 14% σε έναν άντρα?
14: Τα δάχτυλα.
1: Τα δάχτυλα, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου, αλλά κοίταξε να δεις. Έχει υποθεί χέρι δάχτυλο, μην το ξανακάνω να το ξαναπούμε. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
14: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Αλέξανδρε.
0: Δεν έχω Αλέξανδρο, Μιχάλη.
15: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα. Για πες μου, τι κοιτάει μια γυναίκα στο 14% σε έναν άντρα?
15: Το 14% είμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
15: Σόγιν δεν είναι, γιατί το σόγιν είναι πιο πολύ σε κάτω.
0: Είναι, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό που κοιτάνε καβάλους και τέτοια.
1: Πάμε λίγο.
15: Πότε λίγο, θα πάω στους ώμους.
1: Τους ώμους.
0: Ναι, να είναι γυμνασμένοι, να είναι οι ώμοι του έτσι όμορφα ψηλά, ίσχυοι.
1: Τι σ' ακούω και καλά, ρε
0: Μιχαλή, τώρα, και όμως.
1: Πλάτη, πλαταράς να είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ωραίο πράγμα να έχει πλάτη, ρε παιδί μου, ο άλλος.
0: Ναι, αν τον παντρεύει.
1: Έτσι να σε σηκώνει. Δεν ακούω τι λες, Μιχάλη μου, ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασα.
0: Φίλε, δεν κερδίσουμε ποτέ. Άντζελα.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άντζελα. Για πες μου, βρε Άντζελα, τι είναι αυτό που κοιτάει μια γυναίκα σε έναν άντρα στο 14%? Εσύ τι κοιτάς?
16: Εγώ θα σου πω την αλήθεια, πρώτη φορά που είδα το άντρα μου, είδα το ύψος.
1: Α, το ύψος.
16: Ναι, ήθελα, δηλαδή εγώ είμαι 1,71, ο άντρας μου είναι 1,75.
1: 1,71 είσαι
16: και
1: εσύ.
16: Και ήθελα ένα 2 μέτρο παλικάρι.
0: Ναι, άμα έβαλες τα κούνια τον έφτασες.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, δηλαδή στους γονείς.
16: Περνάω, όχι, το περνάω.
0: Είσαι 1,71, μπράβο ρε Θήριο.
16: Ναι.
1: Ωραία.
16: Αυτό σκέφτε, ονειρεύτηκα πάντα, αλλά τι να κάνω, αυτή ήταν τη σχέση.
1: Τέλεια, Άντζελα μου, να τον πάρεις. Παπούτσι από τον τόπο σου και είναι υπαλωμένο.
0: Στο κρεβάτι όλοι εσύ είμαστε.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα σε χτυπήσω.
0: Γιατί μου ρε, παράκαμε.
1: Άντζελα, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
16: Ευχαριστώ.
1: Θα δώσω μια μικρή βοήθεια, γιατί στο TikTok έχουν πάθει λαλά τα παιδιά μου. Λένε, Μαρία, δώσε βοήθεια. Και θα πω, δεν είναι ενδυματολογικό. Είναι κάτι πράγμα που το έχουμε εδώ πέρα, πάνω στη μάπα.
0: Στη μάπα μας. Της ξέφυγε, άρα.
1: Λοιπόν, είναι κάτι που το έχουμε πάνω μας, εντάξει. Χαρακτηριστικό μας.
0: Το διχαλωτό πηγούνι. Να έχει εδώ λακάκι στο πηγούνι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πού θα το δεις τώρα, όλοι μουσια έχουν. Καλημέρα, Τόνια.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μου. Τι κοιτάει το 14% των γυναικών σε έναν άντρα?
17: Εγώ κοίταξα τα δόντια.
1: Α, δηλαδή.
0: Να έχει.
17: Να έχει όμορφα δόντια, καθαρά δόντια.
1: Ναι. Καθαρά δόντια.
17: Λευκά.
1: Λευκά, βασικό. Να μην έχει πέτρα, ουλίτιδα.
17: Όχι, αυτό, πώς φαίνονται τα δόντια.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ρώσκο βάζει δικό σου, το έχουμε πει. Έχασε.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια μου. 2-10-300-104-8. Μήπως κοιτάει να έχει κανένα το λακάκι αυτό που κάνουμε στα μαγουλάκια?
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχετε 4 λεπτά ακόμα. Κάντε ό,τι μπορείτε.
0: Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Κωνσταντίνε.
18: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Τι κοιτάει μια γυναίκα σε έναν άντρα?
18: Εγώ θα έλεγα το χαμόγελο όταν έχει.
1: Έλα. Το χαμόγελο.
0: Το χαμόγελο, το χαμόγελο.
1: Μου αρέσει αυτή η απάντηση, το χαμόγελο. Γιατί όντως το κοιτάμε το χαμόγελο. Να είναι ευγενικό, να είναι όμορφο, να είναι αντρικό, ωραίο. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Κώστα μου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, Χριστίνα. Χριστιανά.
19: Καλημέρα.
0: Χριστίνα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες ρε, Χριστίνα μου.
19: Εγώ θα σας πω για την δικιά μου εμπειρία. Όταν πρώτο είδα τον άντρα μου, δεν ήταν πολύ εμφανίσινος και αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι με τράβηξε η μύτη του.
0: Α, μπράβο, το σκεφτόμουν και εγώ, ρε εσύ, Χριστίνα.
1: Η μύτη, τι έχουμε με τη μύτη?
0: Επειδημός, αν η μύτη είναι λίγο έτσι που λένε, μεγάλη μύτη, μεγάλο.
1: Μεγάλο. Είναι γάτζα, είναι η μύτη του. Μπουγατσομάχερο.
4: Όχι, αλλά εντάξει, ήταν καλό.
1: Καλό, ε!
0: Ήταν καλό!
1: Χριστίνα μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
0: Είναι μύθος ή πραγματικότητα, ρε Χριστίνα? Κάτσε μωρή, να με ρωτήσω κάτι!
1: Επειδή έχεις μικρή μύτη, ε! Δεν ξέρεις για τους μεγάλους.
4: Δεν είναι μύθος.
0: Αυτό ήθελα να μάθω.
1: Το δασίτριχο σου στήθος. Άντε, Χριστίνακι μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Τουλάχιστον το ευχαριστιέσαι με μεγάλη μύτη. Καλημέρα, Γιώργο.
20: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πες τώρα, Γιώργαρα.
20: Το πορτοφόλι.
0: Πορτοφόλι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Παιδιά, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει.
1: Σας πιέζει, παιδιά, σας πιέζει και είναι πάρα πολύ εύκολη η απάντηση και το έχουν βρει στο TikTok, εντάξει. Τι να σου πω, στο TikTok το βρήκανε.
0: Να έχει μουσια.
1: Δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Παντελή.
21: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία φωνή ο Παντελής. Παντελή μου, καλώς ήρθες.
0: Για πες τώρα, Παντελή.
21: Καλώς σας βρήκα.
1: Ωραία φωνή, για πες, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Από Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται, παιδιά, η Θεσσαλονίκη. Τι φωνή είναι αυτή? Για πες, Παντελή μου, τι πιστεύεις εσύ τώρα,
0: έχει
1: την απάντηση?
0: Έχει και ανταγωνισμό το Μιχάλη τώρα. Έχουμε Παντελή Μιχάλη, θα γίνει χαμός.
21: Τη μύτη.
1: Τη μύτη. Τι μύτη έχεις εσύ?
0: Τόση.
1: Α, δεν μπορώ. Η μύτη, Παντελή, η μύτη σου θεωρείς ότι είναι ωραία?
21: Όχι.
1: Όχι. Γιατί?
21: Εννοείς να βλέπουν κάτι που να τους αρέσει ή κάτι που να τους χτυπάει?
1: Όχι, κάτι που να τους αρέσει, βρε Παντελή μου. Δεν είπα εγώ για άσχημα πράγματα, για όμορφα ρωτάω.
21: Okay.
1: Ναι, θα το αλλάξετε.
0: Τι μύτη.
1: Άντε, Παντελή μου, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Φιλιά πολλά. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Παντελή. 2-10-300-1048.
1: Μας αποσυντονίζει, παιδιά, ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες τώρα, Γιώργαρα.
22: Τα νύχια.
1: Τα νύχια.
22: Τα χέρια.
1: Δεν είναι τα χέρια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Είναι μαχαίρια.
22: Τα νύχια είπα. Τα νύχια στα χέρια. Τα δάχτυλα των χεριών.
1: Δεν είναι.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα. Δεν πειράζει. Φώτη.
23: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα, Φώτη μου. Έλα, Φωτάρα μου. Πες το.
1: Το χιούμορ. Ωραία. Φώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Το χιούμορ σου, να υποθέσω, είναι σαν του Γιώργου.
0: Τέλειο.
23: Ναι.
1: Έχασες, Ροζ κουβάς είναι δικό σου.
0: Και να ήταν σωστή απάντηση, δεν την έβγαλε.
1: Δεν είναι το χιούμορ, παιδιά.
0: Γιάννη.
24: Εγώ να πω και εγώ μύτη τώρα, να γίνει πανικός, να πω κάτι άλλο.
0: Όλοι οι μύτη έχουν πει τώρα, το τελευταίο είναι η μύτη.
24: Γι' αυτό λέω.
0: Πες χρώμα ματιών.
24: Τα ζυγωματικά να πω.
1: Τα ζυγωματικά, εσύ Γιάννη μου έχεις.
24: Ή να πω το λαιμό.
1: Ό,τι θες πες.
24: Θα πω τα ζυγωματικά.
1: Τα ζυγωματικά σου.
24: Ας πει ο επόμενος το λαιμό, παιδιά, να κερδίσουμε.
1: Ναι, γιατί δεν έχετε κιόλας, τελειώσαμε, 9 και 1.
24: Έχω και ζυγωματικά, έχω και μύτη, έχω και τυγούνι και όλα.
0: Εντάξει, δεν σου λείπει τίποτα.
1: Δεν μου λείπει τίποτα.
24: Τα μάτια, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό για τα μάτια.
1: Μπράβο.
24: Οπότε πάμε ζυγωματικά.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιάννης. Έχασε.
24: Εντάξει, δύο κουβάδες, σήμερα
0: καλά είναι, Γιάννα μου. Χρήστο.
25: Καλημέρα.
0: Πες το Χρήστο.
1: 9 και 2.
25: Πιστεύω πως είναι το σαγόνι.
1: Το σαγόνι! Ω!
0: Ναι, να είναι σαν τον Κμόχ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας προπονητής.
1: Χρήστο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Το ξέρεις το Κμόχ, Χρήστο, έτσι να καταλάβω. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο. Βάνα.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βάνα μου. Τι κοιτάει μια γυναίκα στο 14% από έναν άντρα και έχει να κάνει με χαρακτηριστικό?
1: Να πω λίγο κάτι, Βάνα, πριν μιλήσεις. Εάν το βρείτε. Θα σας το δώσω ακόμα και στην εκπνοή του χρόνου, γιατί τρελαίναμε για το τραγούδι που ζήτησα από τον Γιώργο. Πες ρε Βάνα τώρα.
26: Λοιπόν, εγώ είμαι μεταξύ δύο.
1: Ναι.
26: Δεν έχω ακούσει αν είπατε για χρώμα ματιών.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε.
26: Ωραία, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή είναι μικρό το ποσοστό, σε τι κατάσταση οικονομική βρίσκεται?
0: Πέτα το αυτό, ήθελε
1: δεν
0: χαρακτηριστικό.
1: Δεν έχουμε τέτοιο χαρακτηριστικό πάνω μας, ψάχνω.
0: Πέτα το, πάμε στα μάτια.
26: Α, οπότε είναι τα μάτια, το χρώμα.
1: Οπότε δεν είναι τα μάτια το χρώμα.
0: Δεν πειράζει, ρε Βάνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρ' το θηρίο 2-2. Παιδιά, 9 και 2, δεν γίνεται.
1: Παιδιά, εγώ ήθελα να το βρείτε σήμερα.
0: Φάνηκε από την αρχή που πιάνει τη συζήτηση με όλους.
27: Γιώργος και Μαρία.
28: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Ήδη γίνεις, Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα, 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία. Δομικά υλικά. Χρώματα. Μονωτικά. Γυψοσανίδες. Θερμοπροσώψεις. Σπίτι και κήπος. Μακίτα. Σκιλ. Ολέο Μακ. Φίσκαρς. Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
11: Πού πάμε μετά?
29: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
29: Κρέπα.
11: Ναι.
29: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
29: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
29: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
30: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
31: Για το πάρτι του μικρού.
32: Για την επέτειό σας.
31: Για την προαγωγή της.
32: Για τα γενέθλιά του.
31: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
32: Για κάθε λόγο του. κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
32: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
27: Γιώργος και Μαρία.

0: Παρασκευή! Και παραγγέλνουμε καφεδάκι, παιδιά, γιατί ήρθε η ώρα για το δεύτερο καφεδάκι μας. Κάποιος για το πρώτο, βέβαια. 22-210-64-36, λιμπινήσεις καφέ, μπριός, πίτσα και μπουγατσάρα. Αυτά τα δύο δεν τα ξεχνάτε, πρέπει να τα δοκιμάσετε όπως και δίποτε. Και πιο αργά μεσημεράκι χτυπάμε μια αλμυρή κρέπα και μια γλυκιά. Ή το βραδάκι, παίρνουμε τις κρεπούλες μας, παίρνουμε και τα ωραία τα μάφιν που είναι τίγκα στη σοκολάτα. Μόνο αν το αναλμυνήσει καφέ, 22-210-64-36. Ο καιρός καλός σήμερα με 23 βαθμούς Κελσίου, παιδιά, για την πόλη της Χαλκίδας. Αύριο έχουμε 25 με αραιή συννεφιά, αλλά Σάββατο και Κυριακή βροχούλες. Ξεκινάνε το Σάββατο με τσουρ τσουρ τσουρ και φτάνουμε την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Η Αθήνα 25 σήμερα, αύριο 24 και η Θεσσαλονίκη ένα 24 σήμερα και αύριο ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
1: Να σου πω κάτι, σκεφτόμουν τώρα ότι το Σαββατοκύριακο αλλάζουμε την ώρα και μετά σκέφτηκα βλακίες, λέω 25 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα ένα μήνα.
0: Έχει μείνει. Θέλω να κοιμηθώ λίγο ακόμα.
1: Νόμιζα ότι, παιδιά, είναι Οκτώβριος. Ωραία θα ήταν.
0: Εντάξει.
1: Γράψτε λάθος, παιδιά.
0: Γράψε λάθος. Λοιπόν, μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο θα σας πω τα είδη γυναικών που υπάρχουν. Και δεν είναι και πολλά. Υπάρχουν μόνο δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Θα μάθεις λίγο.

0: καλημέρα, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
1: Το σκέφτηκα.
0: Το σκέφτηκες, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι οι γλυκούλιδες.
0: Οι γλυκούλικες.
1: Και οι γλυκούλικες. Γενικά είμαστε γλυκούλικες οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
0: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι ότι οι γυναίκες είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
1: Α, ωραία, εντάξει, δεκτό.
0: Το άλλο έχει πεθάνει.
1: Δεν το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως

0: Μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Φόνακ και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
3: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take-away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και το ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Για να ακούσω. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι υπερηχογράφημα όταν, για ένα μωρό, η καρδιά του όταν χτυπάει.
1: Η καρδούλα του.
2: Όχι.
1: Δεν είναι, ρε Ελένη.
3: Δεν είναι, ωραία.
2: Κρίμα, ρε παιδιά.
1: Δεν πειράζει, αλλά επειδή είσαι ωραίες ιδέες για άλλους ήχους, δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. Καλημέρα, Ζωή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για άκου, βρε, Ζωή μου. Τι είναι τούτο?
4: Λοιπόν, θα πω ότι είναι ο ήχος.
1: Ναι.
4: Που κάνει μια αυτόματη μηχανική σφραγίδα γραφείου,
1: ναι,
4: όταν την κάνουμε πάνω στο χαρτί.
1: Αυτόματη όμως, που πάει, βάζει στη χαρτί, αυτή κλαπ μόνη της, ε. Σωστά.
4: Όχι, οι σφραγίδες πλαστικές, αυτές οι καινούργιες.
1: Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Δεν είναι, ούτε αυτό είναι. Δεν είναι, ρε Ζωή, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Καλημέρα, Βάσο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάσο μου. Για ακού το μυστικό μας ήχο. Για πες, ρε Βάσο.
5: Εγώ νομίζω ότι είναι στύψιμο ρούχων από πλυντήριο. Ή τα γυρίζει.
1: Άλλο στύψιμο, άλλο γυρνάει ή στύβει. Για πες, γυρνάει ή στίβει?
5: Γυρνάει.
1: Γυρνάει. Δεν είναι, ρε Βάσο. Και για να μην απογοητευτείς, ούτε στίβει. Έγινε, Βάσο, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. 2-10-300-104-8 δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Και δεν θέλουμε να αφήσουμε τον εξωτερικό μας χώρο να τελειώσει μαζί με το καλοκαίρι. Έρχεται φθινόπωρο, έρχονται βροχούλες, έρχονται τσουρτσούρ, έρχονται χιόνια με το καλό. Με Pergolis και G-Zip Vertical Systems, ο Θανάσης Ρώσης μας βοηθά για την κατοικία, ξενοδοχείο, καφέ και εστιατόριο να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον εξωτερικό μας χώρο. Από τη μελέτη μέχρι και την τοποθέτηση, ακόμα και το σέρβις, ο Θανάσης Ρώσης είναι εκεί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 698 5069 798 και φυσικά στο www.rosis.gr.

0: morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, να πάρουμε τον φίλο, την φίλη σου. 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του και τι φαρσούλα θέλετε να του κάνουμε. Ή τραγουδάκι να του βάλουμε. Γενέθλια, χρόνια πολλά να του πούμε. Έλα ρε Βαγγέλη. Εγώ σε σου Βαγγέλη δεν σήκωνα ποτέ τηλέφωνο που δεν ξέρω.
2: Παρακαλώ, αφήστε.
1: Και καλά κάνεις Βαγγέλη μου. Μας έσωσε. Έλα, ετοιμάσου. Έλα, βρε Σωτήρη. Πάει και ο Σωτήρη.
3: Έλα τώρα.
1: Ξεκινήσαμε τα του.
3: Και μας είχε πάει τόσο καλά σήμερα. Λοιπόν, για φάρσες με αυτοκίνητα, ξέρετε, στέλνετε όποιο γνωστό κι αν έχετε, εμείς θα τους πάρουμε. Έναν θέλω να κάνω την τέλεια φάρσα που σκέφτηκα.
4: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, Σάντι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις, σήμερα κλείνουμε τα 21, σωστά?
4: Θα ήθελα.
1: Όλοι θα θέλαμε. Τα πόσα κλείνουμε σήμερα?
4: 34,
1: έλα, μια χαρά είσαι. Τώρα είσαι στα τουζένια σου, είσαι στις καλύτερες σου.
4: Ποιος μας,
1: ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο μέσα από το Σοκαφέ Morning Show και να σου πει χρόνια πολλά και σε αγαπάει πάρα πολύ?
4: Άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα.
1: Σε έχει παντρέψει, σου έχει βαφτίσει το γιο?
4: Λοιπόν, η Βάσια ή η Άννα?
1: Η Άννα, η Ανούλα.
4: Η Άννα, με έχει παντρέψει η Άννα.
1: Η Άννα, η Ανούλα που σε αγαπάει πάρα πολύ.
4: Η Ανούλα, ναι.
1: Σε ποια περιοχή είσαι, Βρεσάντη?
4: Χαλκίδα.
1: Α, Χαλκίδα. Και η Άννα εδώ Χαλκίδα, ε?
4: Ναι, ναι.
1: Δεν θα ξαναμιλήσετε μετά από αυτό το τηλεφώνημα.
3: Γιατί?
1: Και καλά την μπέρδεψε.
3: Άρα καλέ τώρα, σιγά. Να ήταν αυτό.
1: Λοιπόν, και πάλι πολύχρονη. Και πάλι πολύχρονη ότι επιθυμείς να αγκαλιάσεις να το βρεις.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Έτσι να το σηκώνετε, ρε παιδιά. Να το σηκώνετε να λέμε μια καλημέρα σε έναν άνθρωπο. Βαρεθήκαμε να το λέμε μόνο μεταξύ μας.
1: Έχουμε πέτειο. Έλα βρε Μάρια. Γιατί θέλω να παίξουμε και ένα παιχνίδι μετά.
3: Εμείς?
1: Ναι.
3: Μαζί?
1: Ναι.
3: Άντε να δούμε.
1: Πάει Μάρια. Αλλά κάτσε, θέλουν να τη φάρσα να προσπαθήσουμε πάλι.
3: Α, εγώ.
1: Ναι, εσύ. Έλα Σωτήρη. Έλα ρε Σωτήρη. Πάει και ο Σωτήρης. 697-800-1048. Τα μηνύματα στο Viber.
3: Αχ, γραμμή.
1: Τι θα κάνουμε?
3: Γραμμή δεν μας σήκωσαν.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Προ-Παρασκευή. Πας τα φούσκα.
1: Όπα, όπα, όπα. Έλα, έλα, έλα. Όπα, όπα, όπα.
0: Δεν μπορώ να μην το βλέπετε αυτό.
1: Έλα, δώσε. Έλα.
0: Είναι σαν να βλέπω παιδάκια του δημοτικού που τους βάζουν χαρούμενα τραγουδάκια και χορπηδάνε μόνο. Θες να παίξουμε ένα παιχνίδι?
1: Με μένα.
0: Κάτσε να μιλήσεις στον τοίχο, περίμενε. Θέλεις να παίξουμε ένα παιχνίδι? Δεν μου απαντάει.
1: Κρίμα. Γιώργο, γίνε από εδώ, ρε.
0: Εγώ. Λοιπόν, άκου. Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Mm. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, το έχουμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έχασες.
1: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
1: Ναι.
0: Ρε φίλε! Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
1: Είσαι έτοιμη, ότι ξεκινάμε.
0: Είσαι έτοιμη, ρωτάω.
1: Ναι.
0: Πάλι. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
1: Γιώργο, δεν παίζεις σωστά.
0: Εγώ μια χαρά.
1: Ποιος εγώ?

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου. Αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηθικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
8: Κτήμα Μπουρέλι. Στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229 0600 23 και στο kτήμα.pavlaburelli.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
13: Γιώργος και Μαρία.

0: παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή! Και αυτό που βλέπω στους χάρτες σε σύγκριση με τη χθεσινή ημέρα, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Κίνηση πουθενά. Χαλαρά,
0: τελείως
1: μόνο λίγο στον
0: σήμερα.
1: Κόμβο, λίγο στη Λιανία μου. Τίποτα το ιδιαίτερο, παιδιά. Οι γέφυρες είναι.
0: Μα είναι 10 πράσινες. 10 είναι.
1: Γι' αυτό το λέω τώρα.
0: Τι παιδί είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία 23 για την πόλη καλύτερη με ηλιοφάνεια. Η Αθήνα 25 με ηλιοφάνεια. Και η Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Πες μου το αγαπημένο σου delivery απ' έξω να σου πω ποιος είσαι. Το απλό παιδιά μηνυματάκι. Παίρνεις το κινητό σου τηλέφωνο στο 697-800-1048. Πες μου το αγαπημένο σου φαγητό, λέω delivery απ' έξω. Και θα σου πω εγώ ποιος είσαι. Προτιμάς πίτσα, μακαρονάδα, μπέργκερ, σουβλάκι, πιτόγυρο ή κάτι άλλο. Γράψτε μου εσύ μαγειρευτό απ' έξω. Θα σου αναλύσω πάρα πολύ εύκολα. Ένα όμως φαγητό θέλω, εντάξει.
1: Άρα,
0: θέλω να μου γράψεις
1: πίτσα, σουβλάκι, μπέρκερ, κρέπα, μαγειρευτά κτλ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τι άνθρωπος είσαι, ποιος είσαι και σούσι αν θέλεις. Εδώ, στείλε το μήνυμά σου 697-800-1048.
1: Νούντλους τεριάκι.
0: Είχε και στο χωριό σου νούντλους τεριάκι.
1: Πάντα μου φτιάχνει η γιαγιά μου.
0: Τον φιδέ τον ονομάσαμε τώρα νούντλους τεριάκι.
1: Και μου δίνει κετσόφστικ.
0: Για πάρε λίγο το κινητό σου τηλέφωνο, στέλνεις μήνυμα στο 697-800-1048. Δεν θέλω κάτι περίεργο, το αγαπημένο σου delivery φαγητό απ' έξω.
1: 697-800-1048. Μάτια μου.

0: Σουβλάκια και φασολάκια.
1: Κάνω σουβλάκι θα
0: πω. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Και μην ξεχνάς.
1: Τον χάσαμε.
0: Με θάγκες μωρί.
1: Δίβρο να ρίξω, έχω 50 λεπτά.
0: Λοιπόν, παλιά γέφυρα της Χαλκίδας δίπλα στην πιάτσα το ταξί είναι το τρελό περίπτερο. Θα πάρετε μόλτο. Μόλτο μόνο με ένα ευρώ που δεν θα τη βρεις αυτή την τιμή πουθενά αλλού σε όλες τις μοναδικές γεύσεις. Μόνο στο τρελό περίπτερο. Οπότε πρέπει να εφοδιαστείς από τώρα γιατί δεν είναι για πολλές μέρες αυτή η προσφορά. Γιατί θα βρεις πουθενά αλλού κρουασάν μόλτο μόνο με ένα ευρώ σε όλες τις γεύσεις. Πάρε από όλες να έχεις να τις δοκιμάσεις και να έχει το παιδί κρουασάν στο σχολείο. Μόνο στο τρελό περίπτερο στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας δίπλα στην πιάτσα τον ταξί.
1: Και εγώ σκέφτηκα, παιδιά, να κάνουμε ένα τεστ προσωπικότητας. Να δούμε τέλος πάντων ποιοι είστε εσείς που παραγγέλνετε
0: ξέρουμε,
1: τις πίτσες στο αγαπημένο. Γι' αυτό και εγώ θα πω συγκεκριμένα τρία πράγματα που ήρθαν οι περισσότερες απαντήσεις. Τα υπόλοιπα θα σας τα αφήσω στην διακριτική ευκαιρία σας.
0: Έχω σουβλάκι πιτόγυρο από όλα με τζατζίκι.
1: Μπράβο.
0: Έχω φασολάκια.
1: Ναι, έχω... φασολάκια είμαστε στην κατηγορία μαγειρευτό. Και εγώ εκεί σε αυτή την κατηγορία είμαι. Γι' αυτό Γιώργο μου θέλω.
0: Μαγειρευτό απ' έξω.
1: Μαγειρευτό απ' έξω.
0: Όχι,
1: όταν είσαι δύο άτομα, ρε παιδί μου, και δεν φτιάχνεις αυτά τα κλασικά, τα φασολάκια, τα λαχανοντολμάδες, μπριάμ και τέτοια, τέτοια θα παραγγείλεις.
0: Λες το αγαπημένο σου. Ένα, δεν μπορώ να σου διαλέξω τα πάντα.
1: Και μακαρόνια με κοιμά.
0: Και εγώ έχω φάει γιουβέτσι απ' έξω.
1: Μακάρια,
0: και ήταν και ωραίο. Αλλά δεν θα πω το βράδυ, ωραία, φίλε, κάτσε να πάρω να μαγειρευτώ.
1: Ναι.
0: Θα πω, θα πάρω ένα πιτόγυρο.
1: Πιτόγυρο, ε.
0: Ναι.
1: Με τι βάζεις, βάζεις και πολλά πράγματα μέσα.
0: Διπλό χοιρινό.
1: Σουβλάκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύο καλαμάκια μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μόνο ντομάτα.
1: Αδιάφορο. Βασιλικούλα μου, εσύ τι παραγγέλνεις όταν παραγγέλνεις απ' έξω?
2: Είσαι από κάποια εταιρεία.
0: Εντάξει, είσαι από κάποια εταιρεία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πίτσα, είσαι ο εύκολος ο άνθρωπος. Είσαι ο άνθρωπος που δεν θέλει πολύ φασαρία. Προσαρμόζεσαι εύκολα, περνάς καλά παντού και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες προϋποθέσεις για να περάσεις ωραία. Εάν το φαγητό σου το αγαπημένο από delivery είναι μακαρόνια, οποιαδήποτε μακαρονάδα, να είναι καρμπονάρα, να είναι ναπολιτάνι, να είναι πουτανέσκα, είσαι ο άνθρωπος ο comfort. Σου αρέσει η ασφάλεια και η οικειότητα. Και εκεί θα πω ότι ανήκω εγώ. Δεν χρειαζόμαστε συνεχώς καινούργια πράγματα, ψέμα, για να είμαστε χαρούμενοι. Αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους και έχουμε τις συνήθειές μας.
0: Αφού προτίμησες μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Μια απλή μακαρονάδα. Mm-hmm. Με κοιμά.
1: Και καρμπονάρα δεν έχω πρόβλημα.
0: Καθόλου κακή,
1: βέβαια. Και με λάδι τρούφας δεν έχω πρόβλημα. Γενικά μακαρόνι να είναι, ταλιατέλα να είναι.
0: Τρούφα με τίποτα.
1: Γιατί?
0: Σπαγκέτι.
1: Τι λες ρε!
0: Σπαγκέτι ρε φίλε.
1: Ταλιατέλα.
0: Σπαγκέτι.
1: Ταλιατέλα ή λιγκουίνι, να καταλαβαίνω ότι μασάω μακαρόνι.
0: Σπαγκέτι.
1: Όχι. Λοιπόν, πάμε στο.
0: Ακάκι!
1: Και μην ξεχάσεις!
0: Για λέγε τα πιτόκυρα.
1: Αν νόμιζα θα το ολοκληρώσεις. Τα μακαρόνια!
0: Να είναι μίσκο, δεν την έχουμε χορηγία.
1: Λοιπόν, για σένα που έχει διαλέξει μαγειρευτό, είσαι ο άνθρωπος της ουσίας. Και θα πω εγώ ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και να μένει στο εξωτερικό. Είσαι από αυτούς που εκτιμούν τα απλά και αληθινά πράγματα στη ζωή. Σου αρέσει η φροντίδα, η ζεστασιά και η αίσθηση του σπιτιού σου.
0: Ναι, έξω έχουν, δεν έχουν και πολύ delivery στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm.
0: Όπως εμείς εδώ που το έχουμε ξετινάξει.
1: Έχουν πάρα πολύ delivery στο εξωτερικό και έχουν και πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία πραγμάτων που μπορεί να
0: πάρει. Αλήθεια.
1: Από τουρκικό μέχρι αραβικό, από αραβικό μέχρι του Αφγανιστάν και από το Αφγανιστάν πάμε μέχρι το Νεπάλ.
0: Αλήθεια.
1: Έχουν τα πάντα στο εξωτερικό.
0: Τα χρόνια που έβγαινα έξω τότε επί Eurovision.
1: Τον παλιό καιρό εκείνο τα χρόνια
0: τότε
1: του Ιησού.
0: Που πηγαίναμε με τα πόδια και οι 12 μαθητές. Δεν θυμάμαι να είχα, ούτε μηχανάκια δεν έβλεπα έξω.
1: Έχουν τη Volt.
0: Τέλος πάντων, είπα εγώ δεν έχω πετύχει. Δεν είπα δεν έχουν.
1: Λοιπόν, αν έχεις διαλέξει τώρα εσύ το πιτόγυρο,
0: ναι.
1: Είσαι άνθρωπος που εκτιμάς την αμεσότητα. Δεν χρειάζεσαι και πολλή ανάλυση για να πάρεις μια απόφαση και συνήθως δεν έχεις ιδέα τι θέλεις. Στις παρέες είσαι από αυτούς που μπορούν να πούν πάμε εκεί και να μην πάτε τελικά.
0: Συμφωνώ, γιατί πολλές φορές που παίρνεις τηλέφωνο στο σμπλατζί δικό σου το αγαπημένο και λες θέλω τα γνωστά.
1: Έχεις αγαπημένο.
0: Έχω, ναι. Και μου λέει να φτιάξω μία από τα γνωστά που ξέρει πάντα, που παίρνω τις περισσότερες φορές. Είμαι σε μια φάση που λέω θα πάρω το ένα μόνο ντομάτα που μου αρέσει, γιατί λέω αν δεν το φάω την άλλη μέρα δεν βρωμάει τζατζικίλες, κρεμμυδίλες και τέτοια.
1: Μια χαρά τρώγεται
0: λοιπόν,
1: την επόμενη.
0: Χτυπάω ένα απ' όλα χωρίς κρεμμύδι.
1: Α, θα πάρει!
0: Ναι,
1: να σε ρωτήσω κάτι. Πάντα το είχα απορία για εσά που παίρνετε μόνο ένα-δύο υλικά μέσα. Πληρώνετε την ίδια τιμή που πληρώνουμε εμεί που βάζουμε τα έξτρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο μας.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε αγάπη μου. Εγώ μπορεί να πάρω γύρω κοτόπουλο μόνο σως μέσα.
1: Ναι.
0: Χωρίς τίποτα άλλο. Ναι. Αλλά είναι σαν να έχει βάλει μια μερίδα μέσα.
1: Κάνεις λάθος πάρεις... γιατί έχει εδώ στην Χαλκίδα, δεν ξέρω που το έχετε δει. Για να βάλετε τη διπλή μερίδα, χρεώνουμε και διπλή μερίδα.
0: Όχι. Εγώ σως φορές εκεί που παίρνω τον αγαπημένο μου σουβλατζί, μου λέει το παίρνω μόνο γύρω σως κοτόπουλο.
1: Ναι.
0: Εμένα και του γιού μου και μέσα είναι παιδιά πολύ κοτόπουλο. Γιατί δεν έχει πατάτες.
1: Ναι, τον αγαπημένο σου τον παίρνω κι εγώ γιατί εμένα.
0: Όχι, δεν έχει πατάτες, δεν έχει ντομάτα, δεν έχει τίποτα μέσα.
1: Thank you.
0: Το έχω πάθει και αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Είτε είναι σε άλλο σουβλατζίδικο, στον αγαπημένο μου, βάζει μέσα πράγμα.
1: Ναι.
0: Βάζει πράγμα μέσα.
1: Μπράβο στον αγαπημένο.
0: Είναι σαν να βάζει μια μερίδα γύρω
1: από. Και να γίνετε κι εσείς οι αγαπημένοι. Λοιπόν, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα αγαπημένα σας φαγητά έτσι για να τα συζητήσουμε αργότερα.
0: Έτσι, για να πεινάσουμε πάλι σήμερα, δεν είπαμε για φαΐ.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: πει σήμερα. Πες μας τι έχεις κάνει. Θεραπεία προς...
1: Με τον Μπάμπη έχουμε ραντεβού σήμερα, αν και έχει 300 αγώνες έμαθα. Ελλάδα, Παναθηναϊκούς, χαμός γίνεται. Τυχώς ο δικός μου Μπάμπης δεν βλέπει μπάλα.
0: Δεν βλέπει.
1: Όχι.
0: Εξαίρεση.
1: Του έχω πει ότι εγώ θα παίζω μαζί του.

0: θες, τι γουστάρεις.
1: Ό,τι θες.
0: Ό,τι θέλεις θα τα πάρεις. Και σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως. Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος. Και πριν σε ρωτήσω αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να στείλω μια καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη που λέει το εξής. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να βάλω μια φωνή. Ειρηλένα! Ειρηλένα! Πού σε μωρή, Ειρηλένα! Θέλουμε να μας πει και να μας στείλει η φίλη Ειρηλένα που έχει άντρα το Δημήτρη. Που τον ξαναερωτεύτηκε μετά την προχθεσινή του μεταμφίεση. Να μας στείλει φωτογραφία. Κάνατε roleplay, Ειρηλένα. Δεν μας τα είπατε αυτά.
1: Roleplay έμαθε η Γεωργίτσα, θα τρελαθούμε.
0: Ε, μα Δημήτρη μου δεν μας τα λες. Αυτά στείλε μας και εσύ.
1: Συντήθηκε.
0: Αυτό δεν ξέρουμε.
1: Να πες μας καλέ.
0: Να μας στείλει φωτογραφία.
1: Μην τρέπεσαι.
0: Να κάνετε και roleplay. Είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ απλά. Και άμα δεν έχετε στολές.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, μπορεί να ντυθείτε και φαντάσματα.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι χρειάζεται, σεντονάκι.
1: Σεντονάκι. Ή... Το καλό, το μεταξωτό θα κάνω εγώ. Δεν έχω άλλο άσπρο.
0: Ωραία, τότε ντύσου. Μπορείτε, άμα δεν έχετε πολλές στολές.
1: Αρχαία Ελληνίδα θα ντυθώ.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Μπράβο.
0: Αρχαία Ελληνίδα. Ωραίο. Ο Ρωμαίο! Να κατέβει ο Ρωμαίος με την. Πώς τη λέγανε, ρε γαμότο.
1: Η Ιουλιέτα.
0: Όχι, ρε την Κλεοπάτρα, ρε.
1: Γιατί πήγαμε στην Αίγυπτο, στην Κλεοπάτρα.
0: Γιατί και αυτοί οι μανδύες φοράγανε.
1: Με τον Αντώνιο.
0: Μπράβο.
1: Είναι και σειρά στο Μέγκα καινούργιο.
0: Θέλετε να. Επίσης, θέλετε να κάνετε roleplay στο σπίτι και δεν έχετε πράγματα. Υδραυλικός.
1: Γιατί?
0: Εύκολο. Πες του άντρα σου να βάλει ένα χαμηλοκάβαλο να σκύψει το νερό. Και τι είδε στη χαράδρα του, την έπεσε. Λοιπόν, τώρα νοσοκόμα δεν ξέρω αν έχει στολή τώρα για νοσοκόμα. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό. Γίνει όμως η προσωπική του μασάρ.
1: Ναι, δεν έχω στολή.
0: Δεν χρειάζεται στολή, μασέρ.
1: Ξέρεις τι στολή έχω, τώρα που το συζητάμε.
0: Τι?
1: Δράκουλα.
0: Θα έρθει να σου πει το αίμα.
1: Θα μπορούσα να τη φέρω εγώ, ας πούμε. Την έχω από πέρυσι.
0: Και τι να κάνεις, το βαμπύρ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Με Γιώργο και Μαρία.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Στο καφέ Morning Show.
9: Μόνο αυτό.
8: Στο καφέ 104,8.
11: Σήμερα.

0: είπατε και Βασιλική Μαρία. Πάμε, παιδιά. 2-10-300-1048, αγαπημένο παιχνίδι. 5 ερωτήσεις, 20 δευτερόλεπτα. Και θέλουμε απαντήσεις από το συγκεκριμένο γράμμα της αλφαβήτου που θα σας δώσω. Όπως κάνει η Μαρία καθημερινά, σας δείχνει πώς παίζει το παιχνίδι και εσείς δηλώνετε συμμετοχή. 2-10-300-1048, θέλω δυνατούς παίχτες σήμερα, ετοιμοπόλεμους να δώσουν απαντησάρες.
1: Ναι, θέλω λοιπόν να παίξω με το γράμμα πι, αν έχεις.
0: Έχω χ, έχω χ του που.
1: Ναι.
0: Έχω χ, πι, ταφ. Οπότε θες το πι, το πι.
1: Το πι.
0: Το πι, μαράκι μου, το πι. Δεν θα σου καλάσω εγώ χατήρι. 2-10-300-1048. Δηλώνεις τώρα τη συμμετοχή σου. Έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου να μου πεις με το γράμμα πι απαντήσεις ένα όνομα.
1: Παύλος.
0: Έχει μεγάλο βαρκάρις.
1: Παλαμάρι.
0: Μπράβο. Σου αρέσει να την πιάνεις και να την βάζεις στο στόμα σου.
1: Την.
0: Σημείο του σώματος που υπάρχει σε διάφορα μεγέθη.
1: Ο ποπός.
0: Επάγγελμα με στολή.
1: Με στολή, ε!
0: Ναι!
1: Πυροσβέστη.
0: Σου αρέσει να την πιάνεις, να την βάζεις στο στόμα σου.
1: Τώρα τι δύσκολο ήταν αυτό, τι μου αρέσει.
0: Εδώ είπες το παλαμάρι αυτό, θα σου πει
1: το μια παλαμάρι δεν είναι καλέ, το κουπί.
0: Το παλαμάρι του βαρκάρι δεν είναι το κουπί.
1: Δεν είναι το κουπί.
0: Όχι, τις έχουν πληροφορήσει λάθος. Στο στόμα σου μπορεί να βάλεις μια πιπίλα.
1: Ποιος ρε Γιώργο θα βάλει πιπίλα στα 34.
0: Α, μπορεί να βάλεις κάτι άλλο από πι. Πολλά μπορεί να βάλεις από πίσω στόμα σου στα 34 σου. 2-10-300-1048. Ελάτε, παιδιά, ποιος είναι έτοιμος να παίξει με το χ, αλλά και με το ταφ. 2-10-300-1048.
1: Γιατί γελάσατε όλοι στο παλαμάρι, δεν είναι τελικά το κουπί.
0: Όχι.
1: Τι είναι?

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Εκεί είμαστε πανέτοιμοι μαζί με τη φίλη την Ελένη να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ελένη μου. Έχεις επιλογή σήμερα το Χ και το Τ. Με ποιο θα παίξεις?
1: Πάμε με τα δύσκολα, το Χ.
0: Το Χ. Το Χ εγώ θεωρώ ότι είναι εύκολο, αλλά οκ, για σένα είναι δύσκολο. Θέλω να ακούσω από το τηλέφωνο και πάρα πολύ γρήγορα να μου δίνεις απαντήσεις με το γράμμα Χ σε 20 δευτερόλεπτα, οκ.
1: Ναι, ναι, περίμενε να πω, το ραδιοτηλεοπτικό δεν μας ακούει, ε.
0: Όχι, πες ότι γουστάρεις, ρε παιδί μου,
2: πες το. Άκητε να δεις τώρα, μας ήρθε έτοιμο.
0: Ετοιμοπόλεμη, Ελένη, ετοιμοπόλεμη. Πού πάει το μυαλό σου με το γράμμα Χ? Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, σου αρέσει τον έρωτα?
1: Άλλη.
0: Αποκαλούμε έναν μεγάλο σε ηλικία. Την βάζεις στο στόμα. Τη βάζεις στο στόμα γιατί έχεις γεμίσει υγρά. Ένα μαύρο πουλί. Έχεις δύο πάνω σου. Έλα, Ελένη, εγώ σε περίμενα ετοιμοπόλεμη, ρε Ελένη.
2: Δύσκολες οι ερωτήσεις σου.
0: Σου αρέσουν στον έρωτα, χάδια. Τώρα ήθελες να πεις χαστούκια, δικό σου θέμα. Δεν πειράζει, Ελένη, μου μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για να παίξουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning,
2: everyone. Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και τι χρειαζόμαστε, πάρα πολύ έντονα για τον εξωτερικό μας χώρο. Το Θανάση Ρώση Υπέργο System, παιδιά, να έρθουν να φτιάξουν το χώρο μας, να τον κάνουν πανέμορφο και να τον εκμεταλλευτούμε και χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. www.rossis.gr. Περισσότερες λεπτομέρειες για να έρθουν τα παιδιά μας στο χώρο, να τον μετρήσουν, να τον δουν και να σου κάνουν την πιο ωραία πρόταση. Είτε είναι μπαλκόνι, είτε είναι κήπο, είτε είναι αυλή. Στο 6985-069-798.
1: Λοιπόν, η Πέμπτη έχει ένα πιο ευαίσθητο και διαστητικό κλίμα. Ταυτόχρονα ευνοούνται οι σχέσεις, η τρυφερότητα, οι κοινωνικές επαφές και οι πιο όμορφες συνεννοήσεις. Λίγο πιο περίεργα θα περάσουν σήμερα κρύοι, ζυγοί, δίδυμοι και ιχθύες. Κρύε, η Πέμπτη θέλει από εσένα περισσότερη ψυχραιμία, γιατί μπορεί να νιώθεις ότι κάτι δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όσο θα ήθελες. Η μέρα σου 1-7. Ταύρε, η μέρα σε βοηθά να κινηθείς πρακτικά και αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε θέματα δουλειάς, οικονομικών και υποχρεώσεων που θέλεις επιτέλους να τακτοποιήσεις. Η μέρα σου 1-9. Δίδυμε, η επικοινωνία παραμένει ένα από τα δυνατά σου σημεία και μπορείς να πείσεις, να παρουσιάσεις μια ιδέα ή να βρεις έναν έξυπνο τρόπο να προχωρήσεις μια επαγγελματική υπόθεση. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε, η μέρα σε βοηθά σήμερα και κινείται ανάμεσα στην ισορροπία στην προσωπική σου ζωή και στην επαγγελματική σου ζωή. Η μέρα μπορεί να σου προσφέρει μια πολύ καλή ευκαιρία να λύσεις ένα πρακτικό ζήτημα. Η μέρα σου 1-9. Λιονταράκια μου, η Πέμπτη μπορεί να μας βοηθήσει να αναδείξουμε καλύτερα τον εαυτό μας μέσα από συζητήσεις, μια επαγγελματική επαφή ή μια δημιουργική ιδέα που είχαμε καιρό στο μυαλό μας. Λεφτά έρχονται. Η μέρα μας 1-9. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να ολοκληρώσεις πρώτα τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει και μετά να αφήσεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, λέω. Η μέρα σε βοηθάει να επαναπροσδιορίσεις τι πραγματικά θέλεις, όμως σήμερα μπορεί να μην έχεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Η μέρα σου 1-7. Σκορπιέ, η μέρα ιδιαίτερα δυνατή για συναισθηματικές επαφές. Έχεις όρεξη για φλερτ, Γιώργο. Τρυφερές στιγμές και ουσιαστικές συζητήσεις. Η μέρα σου 1-9. Δεν το συγκίνησε. Το ξότι η μέρα σε βοηθά να δεις μια επαγγελματική ή κοινωνική κατάσταση από διαφορετική οπτική και να βρεις λύση εκεί που μέχρι τώρα έβλεπες μόνο περιορισμούς. Η μέρα σου 1-8. Εγώ και ρε, η Πέμπτη μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι περισσότερη σαφήνεια σε έναν επαγγελματικό στόχο ή σε μια συμφωνία, όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να πιέσεις καταστάσεις. Η μέρα σου 1-7. Υδροχόε, η μέρα μπορεί να σου φέρει ενδιαφέρουσες ιδέες και μια διαφορετική προσέγγιση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα αντιμετώπιζες με τον ίδιο τρόπο. Η μέρα σου 1-8. Και ψαράκια, σήμερα είσαι διαισθητικός, ευαίσθητος και συνδεδεμένος με το σύμπαν και με όσα συμβαίνουν γύρω σου. Πρόσεξε μόνο να μην φορτωθείς τα συναισθήματα των άλλων. Η μέρα σου 1-9.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πού είσαι? Σε χάσαμε.
2: Άστα ρε μαρακή, άστα ρε μαρακή. Άστα μαρακή μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
1: Ναι.
2: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα μαρακή μου.
1: Πώς έγινε? Μα δύο μέρες έλειπες.
2: Θα πάω και σήμερα.
1: Γιώργητσα, είσαι λίθι. Και εσύ, δες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλόγο.
0: Επιστροφή στην

94,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
8: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
6: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: της μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του. Και του λέει, καλά, καλά του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω, οκ με το καλάμι που ψαρεύεις. Το τούβλο τι το θέλεις? Α, της λέει ο μπάρμπας, για να σου πω θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι αλήτη. Και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω. Αν δεν μου πεις τι το θέλεις, το τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, έλα, έλα, λέει η Μαρία, έλα, έλα, έλα, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Yo, ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Πλάκα, πλάκα, αν τα πληρώνω να πηγαίνω σχολείο, όλα θα είχαν διαβάσει. Για σκέψου ότι όσα βγάζουν μέσο όρο από 17 και πάνω θα παίρνανε 500 ευρώ στο τρίμηνο.
2: Ναι.
1: Τι ιδέα έδωσε στο Υπουργείο Παιδείας.
2: Κάτσε κάτω, ρε Γιώργο, κάτσε κάτω.
1: Τι ιδέα. Ναι. Όχι, όλοι θα βγαίνουν Αϊνστάινες.
2: Αϊνστάινες. Ένα που δεν πήρε τα 500 ευρώ φέρε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7-44-33. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
6: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δευτέρη, δώσ' το.
2: Βρείτε μου κάποια πουνάκι εκεί μετά και εγώ θα κόψω τα παραστρατήματα.
3: Βρείτε μου κάποια πουνάκι καρδιά
2: και εγώ θα γίνω από τα πιο καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν γυναίκες, δεν υπάρχουν.
1: Έλα Δευτέρη, είσαι Θεός.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Yo, ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινής είσαι.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές δουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.

0: Μάκης και Smiley Bass στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
5: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό. Εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
6: Κτήμα Μπουρέλι στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο kτήμα-μπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
9: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
10: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είδα ρε παιδί μου χθες μια περίεργη τσόντα.
2: Ναι.
1: Ήταν λίγο περίεργη ρε παιδί μου. Ήταν μια τύπισσα.
2: Ναι.
1: Ακούστε το, ήταν μια τύπισσα που πήγαινε αρχικά με τρεις μαύρους.
2: Α!
1: Και μετά με ένα Κινέζο. Και μετά ξανά με τρεις μαύρους. Να σου πάλι με τον Κινέζο.
2: Πώς λεγόταν η τσόντα?
1: Κάθε τρεις και λίγο.
2: Δεν μπορώ. Τι θέλω και τον ρωτάω ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Σχολικές ετοιμασίες, τετράδια, τσάντες, κασετίνες και βέβαια τα μάτια του παιδιού στον πίνακα ή στον ήλιο αν είναι ήδη στο διάλειμμα. Αντί να τρέχεις παντού, η εξίσωση είναι απλή. Η μεγαλύτερη ποικιλία, η καλύτερη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις έως και 60% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση μία, Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly, για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ για να το κάνουν πραγματικότητα.
12: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, είσαι η Μαρία?
2: Είσαι ο Γιώργος?
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα πραγματικά πριν πάω για δουλειά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Χρόνια πολλά ρε γάτε, σπυρουνάτε.
2: Αχ, για αδερφούλα, την

0: ξύπνα, Χαλκίδα!
1: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
0: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
1: Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Sok FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
2: You're ready!
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sok FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Ταξιτοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα κλαμπ. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα κλαμπ στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλυμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Οι γλυκούλικες.
1: Μάλιστα.
0: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
0: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
1: Το άλλο έχει πεθάνει.
0: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
2: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.
4: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοΐας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
3: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma.
5: Your life belongs to
3: the cinema. Δασκίνο. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο.
7: Για χρώματα, αλλού.
6: Για κήπο, κάπου αλλού.
7: Όχι.
6: Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης.
7: Εργαλεία.
6: Δομικά υλικά.
7: Χρώματα.
6: Μονωτικά.
7: Γυψοσανίδες.
6: Θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος.
7: Μακίτα.
6: Σκιν. Ολέο Μακ.
7: Φίσκαρς. Κερακόλ.
6: Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Δεδούσης Department Store.
6: Λεωφόρο. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός.
7: 21-7000-4433.
6: Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα,
7: δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Πού πάμε μετά?
10: Στείλε location.
9: Red Rose Cafe.
10: Κρέπα.
9: Ναι.
10: Μπέργκερ.
9: Εννοείται.
10: Και μετά story.
9: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
10: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια.
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το
0: είπε
2: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης!

0: θέλατε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Έχω χιλιάδες φωτογραφίες στο κινητό μου, αλλά σε μία επιστρέφω πάντα. Εγώ με τον ηφικό, εκείνος να με κοιτάζει και όλοι οι άνθρωποι μας να χορεύουν γύρω μας. Τραβήχτηκε στο κτήμα Μπουρέλι.
7: Κτήμα Μπουρέλι, στην Ερέτρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2229-0600-23 και στο κτήμα-παυλαμπουρέλι.gr. Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή που θα βλέπεις ξανά και ξανά.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι?
9: Τελικά έμεινα.
10: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
9: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
10: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε πεντώδο από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θέλω να με βλετάρει κανείς.
3: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρε, καλώς τα παιδάκια μας, τα όμορφα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα, πώς είσαι?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Είναι πεμπτούλα σήμερα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις.
2: Όλη τη μέρα αυτή την ατάκα ακούω. Ότι άντε να έρθω σου κούκεν. Όχι από σένα, γενικά λέω ρε.
0: Α, γενικά.
2: Ναι, ρε, εσύ, όχι. Λέω, τι, και... δεν είπα για σένα.
0: Όχι, εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν μετράνε οι φορές που σε πήρα τηλέφωνο και σου πάντε πότε θα έρθω σου κούκεν.
2: Όχι, ρε, καμία σχέση.
0: Εντάξει, είπα και εγώ.
2: Καλά σήμερα, ρε, λάμπη. Δεν ξέρω τι κάνει σήμερα. Κάτι κάνει. Έχει να κάνει με τα χίλια που έχει φουσκώσει.
0: Α, το παρατήρησε, ε.
2: Ναι, το
0: βάλα και σήμερα.
2: Ναι, αυτό ναι, ναι. Το. Έχει να κάνει με το πουκάμισο που είναι άσπρο.
0: Να σου πω κάτι, όταν φοράς κάτι ανοιχτόχρωμο, ναι. Έτσι αυτόματα ρε παιδί μου δεν φωτίζει το πρόσωπο.
2: Φωτίζει.
0: Δεν... μα γι' αυτό
2: πάρα
0: σου λέω.
2: Πολύ σου λέω.
0: Εγώ σας λέω να φοράτε και άσπρα και μπέζ και ανοιχτόχρωμα, να τα φοράτε και το χειμώνα.
2: Παιδί μου έχει αλλάξει η διάθεσή σου. Άλλος άνθρωπος.
0: Μα τώρα σε παρα. Τόσο πολύ άλλος. Είναι που αδυνάτησα κιόλα. Ούτε καν εν τω μεταξύ, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις, πουλάκι μου, πώς ήταν?
2: Καλά, ηρεμία σήμερα.
0: Ηρεμία.
2: Ναι, εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζουμε στην Παρασκευή, να τους και ο Νίκος. Ορίστε, ο Νίκος είναι αυτός που την προηγούμενη εβδομάδα μετρούσε τις μέρες μία-μία.
2: Α, ναι.
0: Τσουπ, εμφανίστηκε. Μας έκανε ποδαρικό σήμερα στο Viber.
2: Α, τέλεια.
0: Καλησπέρα, Νίκο μου. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Νόρτιγκεν, Γερμανία. Το έμαθα τώρα. Το λέω απ' έξω και ανακατοτά, να ξέρεις. Λοιπόν, εσείς οι υπόλοιποι εκεί έξω, τι κάνετε, πώς είστε, να μας στείλετε τα ωραία σας τα μηνύματα. Θέλουμε πάρα πολύ και σήμερα να γίνει ένας χαμός. 697-800-1048. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε.
2: Καλή, ναι.
0: Οι άνθρωποι σας. Ποδαρικό εδώ στα σοκαπογεύματα μας κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί εδώ στον Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Αρτοποιεί ο Λιάτης και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στα Σοκαπογεύματα, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο, με χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι και βέβαια πάρα πολλές επιλογές για σνακς μέσα στην ημέρα. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, αρωματικός καφές, δεν το ξεχνάτε αυτό.
1: Εσύ πάρε με ένα καφέ, μπορείς.
0: Θα σας πάρω, Ωραία. Λαχταριστά.
1: Κατάλαβα.
0: Τι.
1: Δεν πάρει τίποτα.
0: Λαχταριστά γλυκά. Όποιο περνάει, μωρέ παιδιά, κάντε μου μια χάρη. Όποιο περνάει και τώρα από το αρτοποιείο Λιάτης εκεί στη Νέα Λάμψακο, φέρτε του ένα καφέ τώρα, μας έχει πρίξει εδώ πέρα. Πω. Και χειροποιεί το παγωτό δικής τους παραγωγής έχουν επίσης τα παιδιά μας. Και επειδή και η θερμοκρασία είναι καλή σήμερα. Εντάξει, ναι. Κάποιες χώρες τρώνε παγωτό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, και στην Ελλάδα τρώμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Απλά ξέρεις τι.
0: Έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα με την Ελλάδα. Κάπου έχουν, πάνε το χειμώνα και κρύβουν τα παγωτίνια. Το έχω μαρτυρήσει.
0: Μπράβο.
1: Τα παγωτίνια τα δεν ξέρω τι κάτι τα κάνουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ
1: παγωτό.
0: Εγώ χαίρομαι να βλέπω παγωτό μπόλικο και το χειμώνα.
1: Ναι. Αλλά το παγωτίνι το μικρό το έχω παρατηρήσει, το έχουν και να το ξαφανίζουν.
0: Μπράβο, μόνο το καλοκαίρι το βάζουνε. Αρτοποιεί ο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Καλησπέρα στα παιδιά μας. Τον Νίκο είπα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, η ουρά έμεινε, λέει, μία μέρα ακόμα για να τελειώσει η εβδομαδίτσα. Ο Νεκτάριος. Α, μας έστειλε τη φωτογραφία του Νεκτάριος. Γεια σας, γεια σας. Χαλαρή πεμπτούλα με καφεδάκι και σοκαπογεύματα. Και βλέπετε και τη φατσούλα μου σήμερα. Έμα ναι. Ωραία φατσούλα ο Νεκτάριος,
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία φατσούλα ο Νεκτάριος. Αυτά. Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Έλα.
0: Σήμερα είχα ένα θεματάκι με τη βενζίνη. Σήμερα αντιλήφθηκε η φούρλη πόσο πολύ έχει ακριβήνει η βενζίνη. Είναι δυνατόν.
1: Γιατί ανέβηκε κι άλλο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ σήμερα κατάλαβα. Είδα αυτό στο καντράν μπροστά τις βουλίτσες.
1: Τις γραμμές.
0: Τις γραμμές, ναι, τα τετραγωνάκια,
1: ναι,
0: τέλος πάντων, που είναι μπροστά και μου δείχνουν την πορεία της,
1: ναι,
0: βενζίνης.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα,
1: πόσο έβαλε, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε, έβαλα 20 ευρώ. Όπως βάζω πάντα. Τελευταία. 20 ευρώ λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Είχα δύο τετραγωνάκια. Δύο τετραγωνάκια βουλάκια την
1: ώρα. Πριν το 20 ευρώ ή μετά?
0: Πριν.
1: Ωραία.
0: Πριν το 20 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Γενικά για να γεμίσει πάει περίπου 6-7 τετραγωνάκια.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μου είναι μικρό.
0: Λοιπόν, ναι, εγώ τέλος πάντων κάπου στα μισά βάζω πάντα. Τέλος πάντων, μη στα πολύ λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του λέω 20 ευρώ. Και πάω να φύγω και τι βλέπω?
1: Τι?
0: Ότι μόνο ένα τετραγωνάκι γέμισε.
1: Τι λες, ρε εσύ?
0: Δηλαδή συνήθως όταν
1: με
0: βάζω
1: 20 ευρώ.
0: Όταν βάζω 20 ευρώ, τουλάχιστον δύο τετραγωνάκια γεμίζουν, ρε παιδί μου.
1: Ρε εσύ, σε κατακλέψανε.
0: Με κλέψανε.
1: Σίγουρα.
0: Σταμάτα, μην λες τέτοια, γιατί
1: όχι,
0: είναι γνωστός.
1: Μπορεί να τύχε.
0: Ποια ώρα λένε το ότι αν βάλεις βενζίνη, υπάρχει λέει και ένα τύπ, ένα τρίξ αυτό το κομμάτι.
1: Νομίζω το βράδυ.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, που δεν είναι ζεστά, νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Κάποια ώρα λέει μέσα στην ημέρα, αν βάλεις βενζίνη, φαίνεται καλύτερα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σου φαίνεται
1: το
0: ότι βάζει, ξέρω εγώ, γεμίζει πιο εύκολα.
1: Ένα τετραγωνάκι με 20 ευρώ.
0: Ένα τετραγωνάκι 20 ευρώ.
1: Ωραία, θα σου πω εγώ που θα βάλεις.
0: Έλα, ρε. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Σήμερα δεν ξέρω αν, όπως λέει ο Ανδρέας, με κλέψανε, που δεν το πιστεύω. Εγώ απλά θεωρώ ότι ακρίβεινε πάρα πολύ η βενζίνη. Παιδιά, ακρίβεινε κι άλλο.
1: Έχει ακρίβεινε πολύ. Να ξέρει, και εγώ πήγα χθες το βράδυ και άμα σου πω, άστο.
0: Έχει ιστορία για βενζινάδικο.
1: Ναι, έγινε ρεζίλη.
0: Τρελαίνομαι.
1: Έγινε ρεζίλη, σου λέω.
0: Αμάν, δεν είχες να πληρώσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Να μας πεις.

0: Όχι, γιατί Άννα Βύση εδώ στον Show Cafe με 104,8 δύο μέρες μείνανε.
1: Αυτό μην γράφω τώρα.
0: Δύο μέρες μόνο για τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ με την αγαπημένη μας Άννα Βύση. Χαμός θα γίνει, θα πούμε και στη συνέχεια για τη συγκεκριμένη συναυλία 2-3 πράγματα.
1: Να σου πω ότι είναι κάτι τώρα που βλέπω αυτές τις μέρες.
0: Για πες.
1: Όπου πουλάνε συνέχεια εισιτήρια της Άννας Βύση και λογικά τα πουλάνε σε άστο.
0: Τι είναι αυτά που πουλάνε, στη μαύρη αγορά?
1: Όχι, ρε, εσύ, τα πουλάνε στο story. Τα είναι στο Instagram.
0: Α, τα πουλάνε στο Instagram.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, κάποιο μπορεί να μην πάει και τα πουλάει. Καταλαβαίνω.
0: Α, και τα πουλάει τι, διπλά και τριπλά.
1: Άστο.
0: Καλή δεν τρέχει. Άρα στη μαύρη αγορά. Λοιπόν, καλημέρες, παιδιά. Σήμερα σας ακούω παρέα με το κορίτσι μου και σας στέλνουμε την αγάπη μας, μας λέει ο Θεόδωρος. Πολλά φιλιά και στους δυο σας. Να είστε καλά, έτσι αγαπημένα. Το και αγκαλίτσα να μας ακούτε σήμερα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Στάθης. Γεια σου, Στάθη. Πολλά, πολλά φιλιά. Ο Νίκος μας στέλνει την βενζίνη. Πόσο είναι η βενζίνη σήμερα στο Νορτιγκέν?
1: Πόσο είναι?
0: 2,28.
1: Τι λες, δρεσί.
0: Σε εμάς πόσο είναι?
1: Νομίζω είναι 2,44.
0: Πήγε 2,44. Δηλαδή και ακόμα και στη Γερμανία δηλαδή είναι 2,28 στο Νορτιγκέν.
1: Αυτό, να πάμε βάλουμε εκεί.
0: Α, να σας πω, δεν ξέρω, κάτι κάντε εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν μας βλέπω καλά, παιδιά. Δεν μας βλέπω καλά.
1: Τόσο είναι, ρε.
0: Καλησπέρα και στο Λιζάκι μας. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Έτσι για ωραίες καλησπέρες.
1: Πόσο είναι?
0: Τι ψάχνεις εσύ τώρα?
1: Τη βενζίνη, τέλος πάντων. Κάτσε να σου πω ότι.
0: Καλά, δεν ξέρεις εσύ τι, πόσο έχει βενζίνη. Άντε, εγώ είμαι καλλιτέχνης.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Χθες που λες το βράδυ, είχα πάει να βάλω βενζίνη. Εγώ βάλα βράδυ.
0: Είπαμε, έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι δικό σου.
1: Δεν είναι δικό, είναι τη γυναίκα σου.
0: Είναι τη γυναίκα σου, δανεικό. Τέλος πάντων και τα λοιπά.
1: Προσωρινά, ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε το τρακάρα με το άλλο, τέλος πάντων. Και πάω που λες να βάλω βενζίνη. Εντάξει, εγώ βάζα πετρέλαιο.
0: Ναι,
1: ναι, τέλος πάντων.
0: Και σε ρωτάει λοιπόν.
1: Ναι, λέω γεια σας, λέω βενζίνη, λέω θέλω. Λέω,
0: και σε ρωτάει,
1: λέω να το πω.
0: Απλή ή την άλλη?
1: Α, ναι, απλή σούπερ.
0: Βρε, άκουμε που σου λέω, αφού τα ξέρω αυτά, έτσι σε ρωτάνε.
1: Βρε, πάντα. Λέω 20 ευρώ, λέω απλή.
0: Α, 20 και εσύ έβαλε.
1: Ναι, 20 ευρώ.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, σαν 20-25 βάζω.
0: Ναι.
1: Λέω απλή, ωραία μου λέει. Άνοιξε μου λέει. Τι να άνοιξε, του λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει το τέτοιο μου λέει. Αυτό, την τάπα, ρε.
0: Την τάπα, ναι.
1: Του λέω.
0: Πώς ανοίγει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, του λέω πώς ανοίγει. Του λέω και δεν είναι δικό μου το αμάξι.
0: Α,
1: γι' αυτό μου λέει βάζα απλή. Κατάλαβε! Τι λέω, ναι!
0: Στην είπε ο Βενζινοπόλης!
1: Ναι, καλέ!
0: Άρε, φίλε, αυτό!
1: Κάτι εβαίνω, κάτι όχι.
0: Θα είχε πλάκα να κατέβεις.
1: Ανοίγω που λες την πόρτα!
0: Ακόμα θα γελάγαμε!
1: Ναι, ναι, ανοίγω που λες την πόρτα και του λέω πού είναι το κουμπί! Και μου λέει, να το, αυτό είναι. Ήτανε, ρε παιδί μου, ένα κουμπί κάτω από το κάθισμα.
0: Κουμπί or not κουμπί, τι πάθαμε τώρα. Κάτω από το κάθισμα.
1: Ένα μοχλό, τι είναι αυτό.
0: Και εμένα, μοχλό.
1: Ναι, ρε, σύ.
0: Εμένα έχει ένα κουμπάκι, γιατί και εμένα με κουμπάκι ανοίγει.
1: Πραγματικά, ρε παιδί, το αμάξι του Φλίνκτον ήταν.
0: Έχει ένα κουμπάκι εμένα δίπλα στο αλάρμ. Είναι αυτό που κλειδώνει γενικά πόρτες και τα λοιπά. Και όταν είναι ανοιχτό.
1: Α, το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει και η τάπα τη βενζίνη.
1: Εγώ στο καινούργιο που είχα δεν είχα τέτοια.
0: Δεν είχε τάπα, δεν είχε ανοιχτό.
1: Αυτό το μοχλό τέλο πάντων.
0: Ναι, να ανοίξει κάτι.
1: Όχι, ρε,
0: και εμένα, ναι, δεν είναι και εμένα. Καινούριο, οπότε γι' αυτό. Όχι, εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σχολαρχείο. Τι λέτε σήμερα, Πεμπτούλα?
1: Καλέ, ναι.
0: Να κεράσω, έτσι έχω τα κέφια μου σήμερα.
1: Α, ωραία, θα έρθω.
0: Το ξέρα, το ξέρα. Δεν ξέρεις, δεν έχω, έβαλα βενζίνη. Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Και σήμερα, Πεμπτούλα, έτσι να φάμε και να πιούμε, να το ευχαριστηθούμε μόνοι μας, με το τέρι μας, με την παρέα μας. Μπριζόλα χοιρινή, φιλέτο κοτόπουλο, λουκάνικο σχάρα, μπιφτέκι σχάρα. Εγώ μπιφτεκά. Θέλω σήμερα, δεν ξέρω, το έχω πεθυμίσει 2-3 μέρες, 4. Γεμιστό, απλό μπιφτέκι θέλω πάντως. Πανσέτα ψιλοκομμένη θέλεις? Έχει. Παϊδάκι κοτόπουλο, μήπως θες? Έχει. Σνίτσελ αλλά κρέμ?
1: Έχει.
0: Ψαρονέφρι αλλά κρέμ? Έχει. Να σας πω, σας έχω φτιάξει, σας έχω ανοίξει σίγουρα την όρεξη. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Τζιαρντίνη 2 στην παραλία της Χαλκίδας, εκεί βρίσκεται το σχολαρχείο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Νικό το μπουκιάρε, παιδί μου, ότι θα τη βάλεις όλη μέσα. Μπορείς και 3-3 τα κομματάκια.
2: 3-3.
3: Πόσα μπορείς να βάλεις από κοτομπουκάκια?
4: Ανάλογα, πόσο είναι.
3: Άμα είναι αυτές, ρε παιδί μου, πόσο χωρίς το σώμα σου? Εγώ μόνο 3 μπορώ, Μαξ.
4: Ήμουν σίγουρος.
3: Λοιπόν, θα φύγω, θα βαρεθηθώ και μετά θα με ψάχνεις.
4: Εγώ φταίω, μόνη σου τα λες.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή λόγο.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
5: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Τα καταστήματα σήμερα είναι ανοιχτά, είναι πεμπτούλα, οπότε φεύγουμε για Unicorn, Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα, να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας, να πάρουμε τα εσώρουχά μας, γυναικεία ανδρικά παιδικά, χειμερινά σχέδια παρακαλώ πολύ, και τα πιτζαμάκια χειμερινά και χουχουλιάρικα, πολύ ωραία σχέδια, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά. Unicorn, αγαπημένο Unicorn, Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Να μου πεις γιατί είπα, έχουμε, εγώ έβγαλα την ουρά μου απ' έξω και είπα ότι εγώ είμαι
9: εγώ.
8: Καλλιτέχνης, για
9: ναι,
8: μένα.
9: Ναι, κατάλαβα.
8: Άρα εσύ ξεφτυλίστηκες.
9: Ναι, βέβαια, εσύ δεν το βλέπεις. Εσύ δίνεις τα λεφτά και δεν σε νοιάζει. Δεν το βλέπεις καν στην ταμπέλα πόσο έχει. Ναι, ρε, εντάξει.
8: Αλέξανδρε, καλησπέρα σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρηση. Όργανο της τάξης, βρε.
9: Ναι.
8: Δεν τρέπεσαι λίγο. Θα έρθουν να μας πάνε μέσα, ρε, που είπαμε ότι έχουμε 2,44 τη βενζίνη.
9: Μπορεί να το έχουμε στη φλόρη να πάμε πάνω ψηλά, ξέρω εγώ.
8: Το βράδυ, μήπως λέει.
9: Ρε, ζήλια έγινα.
8: Και βέβαια έγινε.
9: 2,17, σόπα.
8: Άλλη φορά θα μου λες από πριν τι θες να πεις για το εγκρίνω.
9: Όχι, λέω, εγώ ήμουν σίγουρος παιδιά το 2,44. Κάπου το είχα δει, δεν μου.
8: Κάπου το έχεις δει.
9: Δεν κάνω λάθος εγώ.
8: Μα λέω κι εγώ ρε παιδί μου, να έχουμε πιο ακριβή βενζίνη από τον Νόρτιγκεν της Γερμανίας. Δηλαδή ναι, πραγματικά
9: ναι.
8: Τώρα.
9: Ναι, μεγάλη διαφορά.
8: Τα 2,28 στη Γερμανία, 2,17 σε εμάς. Από το 2,44 που είπες, άστο. Φασκελοκουκούλωστα.
9: Ναι.
8: Καλή αρχή, λέει ο Βασίλης, η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Οι ξύπνοι έχουν βάλει υγραέριο.
9: Ποιο, α, εγώ δεν έχω βάλει. Ούτε.
8: Ναι, μα λέει για τους ξύπνους, λέει.
9: Α, έχει βάλει ένα.
8: Γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα ο Θεόδωρος έστειλε μια φωτογραφία. Είναι μια απόδειξη. Κάτι είναι.

0: απόδειξη βενζίνης, μωρέ, είμαι και λίγο και εγώ δεν τα πάω καλά με αυτά. Τι είναι, 68,22 δολάρια?
1: Ναι, μάλλον τόσο έβαλε για να φουλάρει.
0: Ναι, πόσο έχει η βενζίνη, γράφει από πάνω, 4,49.
1: Αυτό είναι. Τι έβαλε εσύ, στο Ντουμπάι έβαλε.
0: 4,49 έχει βενζίνη στην Αμερική.
1: Δεν ξέρω εσύ, δεν έχω πάει η Αμερική. Αλλογικά, για να βάλεις βενζίνη πρέπει να πάρεις δάνειο.
0: Άρα καλά είμαστε.
1: Ναι, ναι, και το 1,44 είναι τέλειο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εγώ θα σου το πω. Το καλύτερο στέκι στο Βασιλικό Coffee Shop σας φέρνει τον καλύτερο καφέ, σας φέρνει τα ωραιότερα γλυκά, τα ωραιότερα αλμυρά και σφολιάτες και μπαγκέτες και σαλάτες και φυσικούς χυμούς και κρέπες και pancakes και πολλές επιλογές για κάθε ώρα. Coffee Shop στο Βασιλικό είναι το δικό μας στέκι. Σας το χαρίζουμε και σας, γιατί εμείς όλα τα καλά τα μοιραζόμαστε. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Οπότε και για σας, για λίγο και για σας μια χαρά είναι. Και για μας και για σας. Coffee Shop στο Βασιλικό και delivery τα παιδιά μας καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, Δευτέρα με Κυριακή. Γεια σου, Νίκο, για ακόμα μια φορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τεράστιο μήνυμά σου που μας ενημερώνεις για τις βενζίνες εκεί.
1: Για τις τιμές.
0: Αναλυτικότατος. Έλα.
1: Αναλυτικότατος
0: δεν λες τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, Attica Open Farm Days 2026.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα αγροκτήματα της Αττικής ανοίγουν για 9 μέρες.
1: Ναι.
0: Ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες και δράσεις, άμα σε ενδιαφέρει.
1: Στην Αττική, ε!
0: Στην Αττική.
1: Ωραία.
0: Τι
1: ώρα είναι?
0: Δεν ξέρω, τώρα ψάξω. Αλλά ανοίγουν Attica. Είναι Attica Open Farm Days 2026. Προφανώς γίνεται κάθε χρόνο αυτό, αλλά εγώ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ούτε εγώ το ήξερα.
0: Θα πας εκεί, στα αγροκτήματα.
1: Μπράβο, και θα δοκιμάσω. Α, κρασιά και τέτοια.
0: Να δοκιμάζεις κρασιά, να δοκιμάζεις διάφορα που έχουν έτσι βγάλει από τα δικά τους τα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Βιολογικά και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Για 9 μέρες είναι αυτό. Δεν ξέρω πότε ξεκινάει.
1: Δωρεάν θα είναι, έτσι.
0: Καλά, φαντάζομαι ναι. Οι απαιτήσεις της Ιωάννας Γάκα είναι η γιατρός η οποία κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, τι είπε?
0: Στις φυλακές Κορυδαλλού ζήτησε να βαφτεί το κελί της.
1: Ναι. Τι χρώμα ήτανε?
0: Δεν ξέρω τι χρώμα είναι.
1: Θα ήταν σκούρο, ρε.
0: Δεν έχω κάνει και στο κελί 33. Όπως και να έχει, ζήτησε να βαφτεί το κελί γιατί αυτό το χρώμα.
1: Χάλια.
0: Χάλια. Μπορείτε να μου το κάνετε λίγο
1: ροζάκι.
0: Λίγο ροζάκι, να βάλετε λίγο σωμό, λίγο ροζ.
1: Καλέ, ναι. Εντάξει, είχα χρωματολόγιο στο σπίτι. Δεν μου το λέει να φέρει να τα διαλέξουμε.
0: Εντάξει,
1: πω τον κωδικό αμέσως.
0: Φαντάζομαι ότι τη έχουν δώσει το χρωματολόγιο τη Vivechrom να διαλέξει. Ρε παιδιά, τι άλλο θα ακούσουμε? Επίσης ζήτησε να αλλαχθούν, λέει, όλα τα είδη υγιεινής. Θα κάτσω εγώ.
1: Ο δικός μου ο κόλος. Θα κάτσεις σε αυτό το μπιντέ. Πώς λέει το διδιχέστρα. Ο Χριστός, ρε, μήπως ήταν αυτό το τουρκικό.
0: Η προηγούμενη, λέει, ήταν πολύ βρωμιάρα, αγάπη μου. Εν τω μεταξύ όλοι ξέρουμε ποια η
1: καθήκη.
0: Ήταν η προηγούμενη στο κελί.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, έχουμε μπιφ. Και έχουμε κόντρα.
0: Ακόμα, ρε παιδί μου, και στις γυναικείες εκεί και στις φυλακές.
1: Γκρίνια.
0: Η γυναίκα, άμα θέλει να τσακωθεί με μία άλλη, θα τσακωθεί.
1: Ό,τι χειρότερο, παιδιά. Ό,τι χειρότερο να είσαι σε γυναικεία φυλακή.
0: Όπως και να έχει, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν τη το βάψαν το κελί και άμα τη αλλάξαν τη λεκάνη. Θα μάθουμε, γιατί τώρα πόσες εκπομπές ασχολούνται με αυτήν.
1: Τώρα λέει κάποια θέλει τυχιζόμενα τώρα αυτά, έτσι. Τα καινούρια.
0: Λευκά, γυαλιστερά και πολύ, πολύ ωραία. Μη σου πω χρυσά. Χρυσή λεκάνη θα ζητήσει.
1: Καλά, χρυσή λεκάνη θα τη βάλουμε.
0: Τι άλλο, το επόμενο διάστημα θα ανοιχτεί, μιας και λέμε είμαστε σε αυτή την υπόθεση, να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Α, πώς
0: θα ανοιχτεί? Γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα?
1: Αφού ανοίγει με το τέτοιο, ρε, με το μάτι.
0: Ρε παιδί μου, ναι, μου το είχες πει και την προηγούμενη φορά, ναι. Φαντάζομαι τώρα θα βρουν κάποιο τρόπο. Δεν έχουν βρει τόσες μέρες να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο.
1: Ναι, νομίζω πως όχι, δεν ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανοίξουν.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είχαν και ούτε τον κωδικό οικογένεια από ό,τι διάβασα.
0: Καλά. Σιγά μην έδινε τον κωδικό, θα ήταν στα δικαστήρια. Θα είχε τον κωδικό του χρηματοκιβώτιου.
1: Δεν δίνουμε τον κωδικό του κινητού, θα δώσουμε το.
0: Το χρηματοκιβώτιο, κάνε μου και στη χάρη. Πάμε να ακούσουμε Πλάτη από Θοδωρή Φέρη, εδώ στον Σοκαφέμ 104,8.

0: Τραγουδάω για να μην εκνευριστώ με τον Κεφίρ σήμερα. Για να μην εκνευριστώ. Μη μιλάς, μη μιλάς. Τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, ρε? 6 παρά 10. Από τις 5 και 20.
1: Όχι, κουκλίτσα μου, περίμενε, να σου εξηγήσω.
0: Έλα, λέγει.
1: Έχω πάει για. Πώς το λένε?
0: Ναι, για να πιεις μπύρες, τσίπουρα.
1: Ναι, είχαμε πάει με κάτι.
0: Και ήρθες μεθυσμένος.
1: Όχι, ρε, περίμενε, να σου πω.
0: Α, είσαι νυφάλιος τώρα εσύ.
1: Η κοπέλα ποια είναι?
0: Να σου πω, θα πεις καιρό τώρα εσύ ή θα μας πεις?
1: Όχι, ρε, θα σου πω. Περίμενε, ρε.
0: Άντε, περιμένω.
1: Λοιπόν, Πέμπτη.
0: Έλα, Πέμπτη, βρήκες τη μέρα.
1: Ναι, στη Χαλκιδική. Έχει Ιωφάνεια. Το 23 βαθμούς έχει τώρα. Έχει και απόγευμα έθιος καιρός.
0: Θα σας πω την αλήθεια. Το παίζει μεθυσμένος για να μην φάει το bullying της ζωής του τώρα αυτή τη στιγμή. Επειδή άργησε, σου λέει τι να κάνω. Ποιος την ακούει αυτή τώρα σήμερα? Ας το παίξω μεθυσμένος, να το παίξει τρελίτσα.
1: Όχι, κορίτσια, να μου παίρνει, ας πω.
0: Ναι, ναι, μας έπεισες, ναι.
1: Δεν θέλω.
0: Να σου πω, τελείωνε. Μετά θα μας τα πεις καλά. Πάμε τώρα στο Queen Vanilla, στην παραλία της Χαλκίδας, Μακαρίου 13. Να πάρουμε τα ωραία μας, διότι είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας. Το πρωί για το καφεδάκι σου, μέσα στην ημέρα για το παγωτό σου, τη βάφλα σου, το γλυκό σου, το βράδυ για τα κοκτέιλ σου. Ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. 6 χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μακ, Φίσκαρς, Κερακόλ και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Λεωφόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, Οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσης. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα Μέρη, πολλά πολλά φιλιά. Γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματά σου, να ξέρεις. Λοιπόν, να σου πω ρε παιδιά, πόσο όμορφο κορίτσι είναι η σύντροφος του Μπρατ Πιτ.
1: Α, η σύντροφος, η καινούργια.
0: Ναι.
1: Καινούργια δεν είναι.
0: 33χρονη.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Η 33χρονη σύντροφος του Μπρατ Πιτ, η οποία τράβηξε λέει τα βλέμματα. Κάπου είχαν πάει τώρα, δεν ξέρω τώρα και από αυτά δεν ασχολούμαι, καταλαβαίνεις.
1: Καλέ, ναι,
0: με εντυπωσιακό φόρεμα, με βαθύ τεκολτέ, σε μια νέα εμφάνιση καταπληκτική. Δίπλα της ο Μπρατ Πιτ πιο ωραίος από ποτέ. Όσο μεγαλώνει, ομορφαίνει σαν το καλό κρασί ο Μπρατ Πιτ.
1: Βρεάζει το Μπρατ Πιτ με την άλλη.
0: Ο οποίος ο Μπρατ Πιτ είναι 62, 63. Έχουν δηλαδή με λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Έχουν με λίγα λόγια 30 χρόνια διαφορά.
1: 30 χρόνια. Ο πατέρας της, βασικά ο παππούς της.
0: Τι λες, μωρέ!
1: Γιατί ρε εσύ!
0: Δεν τους φαίνεται ότι έχουν τόσα χρόνια διαφορά. Αυτό είναι.
1: Τάγει με τον παππού της!
0: Τελείωνε! Μην με νευριάζει!
1: Εσύ το σκέφτηκα!
0: Αντρέα,
1: τέλειο!
0: Τα έχει λέει με τον παππού της, παιδιά. Δεν τρέπεται λίγο να τα λέει αυτά.
1: Γιατί ρε, εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Ναι, ρε,
1: εννοώ, παιδί μου, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, όπως και να έχει, πολύ ωραίο ζευγάρι και ευχαριστώ πολύ που μου δώσαν έτσι να ασχοληθώ σήμερα με αυτό, να ασχοληθούμε με αυτό σήμερα στα σοκαπογεύματα.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλουμε από εσάς να μας πείτε σήμερα ποια πιστεύετε ότι είναι ή ποια πρέπει να είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για ένα ζευγάρι.
1: Ποια λέει, τα 34 χρόνια.
0: Συγγνώμη, αν είναι ο Μπρατ Πιτ και 500 χρόνια, αγάπη μου.
1: Άσε μας μωρέ τώρα, παιδί, είναι δυνατόν. Έχει με πολλά, πολλά χρόνια.
0: Παιδί μου, προχθές δεν...
1: Μωρό μου, θα πάμε μια βόλτα. Ναι, θα πάμε.
0: Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου. 6, 9, 7, 800... Σταμάτα. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Να μας πείτε ποια πιστεύετε ότι είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για ένα ζευγάρι. Είτε είναι Brad Pitt είτε είναι ανώνυμος.
1: Ναι, αν δεν ήταν ο Brad Pitt δεν θα ήταν με τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: αλλά σου πω, αυτό τώρα που λες δεν είναι ωραίο.
1: Ναι, καλά,
0: περιμένω μηνύματα.

0: Σήμερα το απόγευμα τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Είναι Πεμπτούλα και θα πάμε στο κέντρο μετά τις 8. Να πάτε στο κέντρο. Να πάτε στο Unicorn. Κρυεζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Να πάρετε τα ωραιότερα εσώρουχα για εσάς, κορίτσια μου, για τα αγόρια σας και για τα παιδιά σας επίσης. Βαμβακερά, πολύ ωραίες ποιότητες, πολύ ωραίες εταιρείες, πολύ ωραίες τιμές. Όλα πολύ ωραία είναι στο Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Εγώ μετά θα πάω σπίτι, δεν πάω στην Εβάντο, να ξέρεις. Απλά το λέω. Ναι, θα πάω σπίτι γιατί έχω ωραίο φαγητό, εσύ. Αλλά θα κάνω μια στάση στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργή ορίμανση, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκε φωλιάτε, κρουασάν και κουλούρια. Α, σούπα τι φαγητό έχω, έχω σουφλέ.
0: Σουφλέ!
1: Οπότε θα πάω να πάρω ψωμί. Τι, δεν σ' αρέσει.
0: Ωραίο.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Εν πάση καλά, δεν μου αρέσει το σουφλέ, τώρα με κοροϊδεύει. Και το σουφλέ το αλμυρό και το σουφλέ σοκολάτε. Ποια είναι η διαφορά, η ιδανική διαφορά ηλικία για ένα ζευγάρι, ή ποια πρέπει να είναι σύμφωνα με τη δική σα γνώμη.
1: 35 χρόνια.
0: Αυτό είναι το θέμα μα σήμερα στα σοκαπογεύματα και ο Ανδρέα έχει λυσάξει.
1: Α, σε μα
0: τώρα με έχει εκνευρίσει τόσο πολύ.
1: Εντάξει, το έψαξα.
0: Αφού τον έφαγε τον άνθρωπο, τον Brad Pitt τον έφαγε. Αύριο δηλαδή θα ακούσουμε Παναγία. Μου φοβάμαι μην ακούσουμε τίποτα άσχημο για τον Brad Pitt.
1: Ναι, ή ξανάρθει Χαλκίδα, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που δεν είναι εδώ, όπως ήταν τότε που είχε έρθει, να ακούσει τον Αντρέα να λέει αυτά και να στεναχωρηθεί να μην ξαναπατήσει.
1: Ναι, άμα δεν πω στα αγγλικά, το καταλάβει. Λοιπόν, έχουν δει. Κοίτα εδώ τώρα φωτογραφία.
0: Ναι, βγαίνουν.
1: Αυτοί λογικά έχουν βγει. Αυτό έχει πάει και εξτάσει λογικά. Γιατί τώρα πρέπει να κάνει αυτό γενικέ. Κατάλαβε σχολητικέ.
0: Είναι αυτά. Είναι σαν να βγαίνει με τα πιτζαμάκια του.
1: Ναι, ρεσί. Αυτό έχει πάει να κάνει εξτάσει τώρα αυτό.
0: Τον έφαε. Άτιμε τον έφαε. Δεν υπάρχει διαφορά ηλικία στον έρωτα με λεφτά αισθήματα, μα λέει Μέρι. Έλα ρε παιδιά, δεν είναι τα πάντα τα λεφτά. Τώρα.
1: Όχι, ρε,
0: σταματήστε.
1: Δηλαδή,
0: δηλαδή ο Brad Pitt, ας πούμε, αν δεν ήταν πλούσιος και επώνυμος και διάσημος και ηθοποιός και τα λοιπά, και αν είχε αυτή την εμφάνιση που έχει τώρα, εμένα θα μου άρεσε. Ναι. Ακόμα και στα 62-63 πόσο είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα
1: δηλαδή,
0: σκέψου τώρα.
1: Αν είναι όταν πάει αυτή 50 η κοπέλα, αυτό παίζει να έχει πεθάνει.
0: Γιατί ρε, μπορεί να φτάσει στα 100, δεν κατάλαβα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Κάνε μου τη χάρη.
1: Άσε
0: με αυτό. Με έχει συγχύσει σήμερα. Δηλαδή, μην μου πείτε κουβέντα για τον Brad. Εγώ φταίω που άνοιξα αυτή την κουβέντα σήμερα. Εγώ με τον σύζυγό μου έχουμε 2 χρόνια διαφορά, λέει η Βασούλα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, λέει. Και όλες μέχρι 5 χρόνια θεωρεί την ιδανική διαφορά. Α, 5 χρόνια να είναι μεγαλύτερη γυναίκα, φαντάζομαι.
1: Πόη, καλή
0: να, να είναι μικρότερο το αγόρι. Να είναι μεγαλύτερο. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια να μου είστε τόσο πουριτανοί.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να
0: μέχρι 5 χρόνια λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, μας λέει η Βασούλα, να μπορούν να συνεννοηθούν, λέει.
1: Ναι.
0: 50 η Βάσο, 52 ο άντρας της. Η κουνιάδα μου λέει πάλι περνάει τον άντρα της 5 χρόνια. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Μια χαρά είναι. 5 χρόνια. Είναι και 10, δεν υπάρχει θέμα. Όχι 30.
0: Μέχρι 10 λες εσύ, δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω μέχρι 10 μια χαρά είναι.
0: 2 με 3 χρόνια πιστεύω καλά είναι, λέει ο Νεκτάριος. Αν γίνω και λίγο πιο ελαστικός, θα πω max 5.
1: Max
0: 5. Αλλά όχι παραπάνω.
1: Μπράβο. Εκτός αν είσαι ο Brad Pitt.
0: Ναι. Mm. Τι λέει, στον έρωτα δεν υπάρχει ηλικία. Μη λέτε τέτοια, λέει ο Ανέστης.
1: Ο Ανέστης, μου θα είμαι μικρή. Ο Ανέστης, δεν ξέρω. με καμία του γάλακτος, λέω εγώ τώρα. κουτσίνικα. Ωραία,
0: σταμάτα, ρε. Εγώ περνάω τον άντρα μου 3 χρόνια, λέει η Ναταλία. Μπράβο, δικιά μας είναι.
1: Ναι,
0: δικιά
1: ναι.
0: Μας
1: πόσο?
0: Είναι η Ναταλία. 3 χρόνια.
1: Α, ορίστε, μια χαρά είναι το.
0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε, αλλά μην στείλετε κάτι για τον Brad Pitt και με πληγώσετε. Φτάνει, είπαμε, έχει 30 χρόνια διαφορά με την καλή του. Αλλά φτάνει. Μόνο ο Ανδρέας έχει εκνευριστεί.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ.
1: Μόνο εγώ.
0: Ούτε αδερφή σου να ήταν, φίλε μου. Τι κόλλημα.
1: Κατάλαβε. Επειδή μου την πήρε και αυτό κατάλαβε.
0: Μα είπα κι εγώ. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για ένα ζευγάρι. Ποια πρέπει να είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας για ένα ζευγάρι. Σύμφωνα πάντα με τη δική σας γνώμη. Έτσι, είμαι προσωπική εμπειρία. Να μας πείτε και τα δικά σας να ξέρουμε. Πάμε.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.

0: Και φεύγουμε για coffee shop. Μάλλον το coffee shop θα έρθει σε εμάς. Τα παιδιά μας κάνουν delivery από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Βρίσκονται Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό και πάρτε τηλέφωνο στο 2221 050 044. Αν θέλετε να παραγγείλετε, pop! Έχω ανοίξει τον κατάλογο τώρα.
1: Oh, κατάλαβα.
0: Pop! Καλά. Εν τω μεταξύ, εκτός από σφόλια το ειδή που βρίσκεται τα πάντα. Τυρόπιτες, κασερόπιτες, πυροσκίζα, μπονοτυρόπιτες, κουλούρια Φιλαδέλφια, κουλούρια με κιμά, πίτσα σπέσια.
1: Τι λες, δε, κουλούρια με κιμά.
0: Ναι, κουλούρι κοιμάς, λέει.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Απίστευτο.
1: Δεν έχω φάει.
0: Εσύ τι ιδιαίτερα πράγματα έχουν εκεί στο coffee shop. Oh. Α, παιδιά, μία βόλτα γρήγορα στο Βασιλικό. Δεν το συζητάμε. Εκτός από τις κρέπες, τα σάντουιτς, τα pancakes, τις βάφλες και όλα αυτά τα ωραία που έχουν εκεί. Coffee shop Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό.
1: Μου άνοιξε την όρεξη τώρα.
0: Λοιπόν, έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Πόσα χρόνια διαφορά έχει με τη σύζυγό του.
1: Με την κοπέλα του. Έχει 9...
0: με την κοπέλα του,
1: ναι, έχει 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια είναι μεγαλύτερος ο Γιώργος.
1: Όχι, η κοπέλα.
0: Α, μπράβο ρε παιδιά, αυτά είναι τώρα. Έτσι, μπράβο.
1: Δεν ξέρω, μήπως είναι παντρεμένη, δεν θυμάμαι.
0: Δικιά μας. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ένα είναι και κάποιες φορές μεγαλύτερη η γυναίκα, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Η γυναίκα, α, γυναίκα λέει. Παντρεμένος είναι.
0: Είναι σύζυγός του,
1: άρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: 9 ωραία. Χρόνια, μια χαρά.
0: 9 χρόνια.
1: Άρα, 9 χρόνια
0: μικρότερο. 10 χρόνια, είτε ο ένας.
1: 10, 13, κύριε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι που οι περισσότερες γυναίκες μικροδείχνουν κιόλας.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα. Άμα
1: καλά,
0: είναι 40, άμα είναι 30, άμα είναι 45, άμα είναι 35. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Γιατί καταλαβαίνεις εμένα ότι είμαι 35?
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό.
0: Εσύ φαίνεσαι 44.
1: Τι λες!
0: Όχι, καλέ, εσύ είσαι πιτσουνάκι.
1: Καλέ, μα ξέρει το έχω από σχολείο.
0: Αυτό, είσαι μια σταλιά εσύ. 34 χρόνια λέει, ποιο το λέει, ο Νίκο.
1: Νίκο,
0: πλάκα κάνω. 10 χρόνια maximum. Γυναίκα μικρότερη λέει να είναι 10 χρόνια. Εκτό αν ο άντρα λέει έχει πατήσει τα 50 λόγω ωριμότητα. Εξαρτάται και αυτό βέβαια γιατί μερικοί είναι ανώριμοι για πάντα.
1: Ισχύει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Γι' αυτό λέω ότι μερικέ φορέ ένα-δύο χρονάκια, τρία να είναι και γυναίκα. Κάποιες φορές μεγαλύτερη.
1: Ξέρεις με τώρα.
0: Μπορεί και να είναι για καλό κάποιες φορές.
1: Αυτό σου λέω ρε παιδί μου. Αν είναι η γυναίκα μικρότερη, εμάς δεν μας συμφέρει, εμάς τους άντρες.
0: Αν είναι μικρότερη.
1: Η γυναίκα, ναι.
0: Ναι, τι είναι.
1: Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εγώ θα πάω 70-80. Κατάλαβε, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Οπότε θα με βοηθάει. Λέω εγώ τώρα.
0: Σιγά καλή γυναίκα θέλετε ή νοσηλεύει.
1: Όχι ρε παιδί μου, σου λέω.
0: Δεν ξέρω έτσι πως το σκέφτεσαι. Δεν έχω
1: μπει. Α, μόνο εγώ το σκέφτομαι. Έπρεπε! Βλακία έκανα! Έπρεπε να πάρω μικρότερη!
0: Μικρότερη πήρες.
1: Δύο χρόνια σιγά.
0: Α, δύο χρόνια είναι. Εντάξει. Αντρέα, Γιώργο, Νίκο, σας αγαπώ και τους τρεις για αυτό το λόγο. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς για να το λέει ο Νίκος κάτι θα ξέρει. Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Λοιπόν, σε λίγο θα ασχοληθούμε με την συναυλία της Άννας Βύση. Και βέβαια, όχι με τη μοναδική συναυλία αυτή που είναι σε δύο μέρες, αλλά θα μιλήσουμε και για την Οριάνθη.
1: Ποια αυτή?
0: Ποια είναι η Οριάνθη? Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο? Θα μάθεις σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Ναι, καλημέρα, ο κύριος Βαγγέλης.
4: Ναι,
3: ο κύριος Βαγγέλης από τη Νέα Αρτάκη, είναι σωστό περασμένο?
4: Ναι.
3: Μαρία Τρυπητάκη ονομάζομαι, από το Υπουργείο Μεταφορών, σας τηλεφωνώ για ένα τρέιλερ που είναι περασμένο στο αυτοκίνητό σας με κοτσαδόρο.
4: Ναι.
3: Το τρέιλερ το συγκεκριμένο, επειδή του λείπουν κάποια στοιχεία, λείπει η ονομασία του τρέιλερ. Τι όνομα του έχετε δώσει?
4: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
3: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2843, κάθετος του 21, πρέπει να δίνετε ονομασία στο τρέιλερ σας και το τρέιλερ αυτό δεν έχει περαστεί κάποιο όνομα. Πώς το φωνάζετε?
4: Λίτσα.
1: Βαγγέλη,
3: γιατί ρε Βαγγέλη, γιατί δεν είσαι ετοιμόλογος? Λίτσα μου το είπες, με άφησες εκεί πέρα λίγο.
1: Να κάνω μια ερώτηση ρε Βαγγέλη, έτσι από περιέργεια. Το Λίτσα, από πού βγαίνει και το βάφτισες?
3: Από το...
1: Όλοι το ίδιο καταλάβαμε. Θα το γράψει ολόκληρο το όνομα, μην το αφήσει έτσι μόνο Λίτσα.
4: Ναι, θα το γράψω, θα το βάλω και το μπροστά και το κάπα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Κάπα.
1: Όλοι καταλάβαμε από πού βγαίνει το Λίτσα.
3: Από το Ευαγγελίτσα.
5: Ξύπνα, Χαλκίδα.
2: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
5: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
2: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: 100% σε γυαλιά οράσεως και ηλίου. Η διεύθυνση 1. Κανάρι 7, Βαθύ Αυλίδας. Optics Poly. Για να βλέπεις τα έξοδα της χρονιάς λίγο πιο καθαρά. Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
1: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
0: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
2: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
0: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
2: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
0: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
5: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
10: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
11: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
12: Σοκ FM.
13: Σοκ FM 104,8.
14: Σοκ FM 104,8.
15: Σοκ FM
16: 104,8.
11: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
15: Σοκ FM.
11: Σοκ FM 104,8.
15: Τίποτα άλλο.
17: Σοκ FM απογεύματα.
18: Αντρέα μου, καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά. Α. Έτσι ευγενικός. Α, νόμιζα σε σένα έλεγα.
19: Νόμιζα ότι έλεγες εμένα.
18: Θα σε έλεγα εγώ Αντρέα μου.
19: Έλατε, παραστρέφτηκα.
18: Αντρέα μας λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός, είσαι gentleman. Μου είπε ότι φαίνομαι 32. Εσύ φαίνεσαι λέει 30.
19: Εγώ?
18: Ναι.
19: Και εσύ 32?
18: Εγώ φαίνομαι 32, μόνο 2 χρόνια διαφορά. Γυναικάρα, full super, καλά. Όλες οι γυναίκες λέει στο σοκ είναι τέλειες. Αντρέα μου, αφού περνάμε από casting.
19: Καλέ ναι.
18: Ξέρεις, περνάμε από casting, μας βάζουν εσύ.
19: Λίγο στο ύψος το έχουμε χάσει.
18: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστούμε γενικά για την αγάπη σου, για τα ωραία σου τα μηνύματα. Πολλά πολλά φιλιά. Αντρέα μου, να είσαι καλά.
19: Ευχαριστώ.
18: Η Μέρη. Είπαμε στον άλλο Αντρέα, λέω. Η Μέρη, μια και είπα ότι θα αναφερθώ στην Οριάνθη. Οριάνθη, ναι. Δεν είπα, θα τη λένε αυτή.
19: Ναι, ναι, Οριάνθη.
18: Κάτσε να δω πάλι. Η Οριάνθη, ναι.
19: Οριάνθη, ναι.
18: Είναι σίγουρα, λέει, συγγενή του Φεδόργιου.
19: Ναι, που είχαμε πει στην τούρτα.
18: Πω, ότι έχουμε πάθει με τα περίεργα ονόματα. Η Οριάνθη, η κυθαρίστρια του Μάικλ Τζάκσον.
19: Ρε συνέ.
18: Κάποτε. Έτσι, έτσι έρχεται στο ΑΚΑ για να είναι δίπλα στην Άννα Βύση. Σε Άννα δύο μέρες, λοιπόν, πριν από τη μεγάλη συναυλία τη Άννα Βύση, η διεθνή κυθαρίστρια ελληνική καταγωγή. Εξού και το Οριάνθη.
19: Εξού.
18: Ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ. Θα πας?
19: Όχι, σε αυτό δεν έχω εισιτήριο. Βασικά δεν έχω, θα σου πω. Έχουμε κάποια, αλλά είναι.
18: Αν σου λέγανε τώρα πήγαινε έτσι χωρίς εισιτήριο.
19: Ναι, θα πήγαινα. Ναι, ρε, πας καλά. Τι τσάμπα εννοείς.
18: Τα τρέχαμε. Ναι.

0: Ναι.
1: Η Οριάνθη Πένι Παναγκάρης.
0: Yeah.
1: Έτσι λέγεται. Οριάνθη Πένι Παναγκάρης. Είναι διεθνούς φήμη Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Θα έρθει και αυτή στην Αθήνα και θα συμμετάξει στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση αυτό το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Η παρουσία της αποτελεί μία από τις πιο διεθνείς εκπλήξεις της βραδιάς.
0: Πω, θα γίνει χαμός.
1: Γιατί, ναι.
0: Εντάξει,
1: όχι, λέγε.
0: Όχι, ρε, σε ξεστή, αυτή η κοπελά είναι λίγο άτυχη.
1: Γιατί? Σου...
0: Δεν θυμάστε τότε με τον Μάικλ Τζάκσον που ήρθε να κάνει το This Is It και μετά ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε.
1: Αχ, παιδιά, ναι. Η συγκεκριμένη εντωμεταξύ έχει γεννηθεί το 1985.
0: Α, η μικρή.
1: Και όταν, ναι, και όταν ξεκίνησαν, όταν την επέλεξε ο Μάικλ Τζάκσον μέσα από πάρα πολλά
0: κορίτσια
1: για να γίνει η κιθαρίστριά του.
0: Ναι. Πέθανε στις πρόβες, δηλαδή.
1: Κάνανε πρόβες και τα λοιπά και δεν πρόλαβε να παίξει η Έρμη στη συναυλία γιατί πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Δεν είχε τελειώσει καν τις πρόβες.
1: Πω,
0: δεν ξέρω, ένα βίσης έχει τελειώσει.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Έτσι, έτσι, με αυτή τη διάθεση θα πάω σχολαρχείο, χορεύοντας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, αν σήμερα που λέτε η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την ωραιότερη πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, να μαζευτούμε, να περάσουμε ωραία, να φάμε καλά, να πιούμε καλά, να πληρώσουμε λίγα.
1: Καλέ, ναι.
0: Είναι και αυτό βασικό στις μέρες μας. Τεράστιες μερίδες. Οικονομικά πιάτα. Φανταστικά, παιδιά, στο σχολαρχείο. Το λέω για εσάς που δεν έχετε πάει. Καλά, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος στην Καλκίδα που να μην έχει πάει.
1: Όχι,
0: έστω και μία φορά. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά. Οπότε γι' αυτό το λέω για εσάς που δεν έχετε ακόμα πάει. Είναι ευκαιρία να πάμε σήμερα όλοι μαζί. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο. Εκλεκτά κρεατικά. Αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες. Ωραίες μπύρες παγωμένες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Δημιουργούν ένα ιδανικό, υπέροχο σκηνικό για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Ρώτα με ό,τι θες.
1: Ποια πιστεύεις, καλά δεν πιστεύω να το βρεις,
0: ναι.
1: Ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα με τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο?
0: Σεξουαλική διάθεση, το Πακιστάν.
1: Το Πακιστάν, όχι ρε εσύ.
0: Η Ινδία.
1: Όχι ρε εσύ, πιο φύγει από εκεί.
0: Βλακίες λέω.
1: Δεν σίγουρα φίλε, εγώ έχω κάνει πέντε παιδιά.
0: Ναι, καλά, έχουν κάνει πολλά παιδιά αυτοί. Και
1: έχουν... Όχι ρε εσύ.
0: Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχουν διάθεση για παιδιά. Όχι, όχι, έχουν σεξουαλική διάθεση αυτές τις χώρες. Βλακία είπα.
1: Ναι,
0: έχουν πολλή πληθυσμό. Α, πάμε προς τα δω δηλαδή. Ας έρθω προς τα δω. Ιταλία.
1: Ιταλία, όχι. Ισπανοί. Όχι, ούτε αυτοί.
0: Έλληνες. Μα τι να πω τώρα, συγγνώμη.
1: Όχι και οι Έλληνες.
0: Έχει ο Έλληνας τώρα αυξημένη διάθεση για σεξ?
1: Όχι, είναι μειωμένη σου λέω.
0: Α, μειωμένη.
1: Μειωμένη.
0: Α, μειωμένη. Ναι, ο Έλληνας. Πώς το πω αυξημένη.
1: Όχι.
0: Ο Έλληνας, μειωμένη.
1: Όχι, η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Ναι, ρε, είναι η χώρα με τη χαμηλότερη διάθεση για σεξ.
0: Οι Ιαπωνές.
1: Ναι, ρε, σου λέω.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Ενώ πια έχει όμως τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο.
0: Τώρα θα μου πεις οι Έλληνες και θα ξενερώσουν.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Ορίστε, το ξέρω.
1: Εμείς είμαστε. Γιατί δεν το πιστεύεις?
0: Ότι οι Έλληνες έχουν την πιο αυτή τη διάθεση για σεξ από όλο τον κόσμο.
1: Από όλο τον κόσμο.
0: Τώρα μέτρησαν μία-μία-μία χώρα και είδαν ότι οι Έλληνες έχουν την μεγαλύτερη διάθεση για σεξ από όλο τον κόσμο.
1: Ναι, καλά, δεν μέτρησαν εμένα. Απλά σου λέω ότι μέτρησαν, ναι. Και έχουμε βγει οι πρώτοι. Εντάξει, γι' αυτό λες να έρχονται οι Ιάπωνες στην Ελλάδα για να κάνουν σεξ.
0: Ξέρω εγώ, έτσι το είπα στην αρχή, ότι για να βρουν, ξέρω εγώ, και άλλους πληθυσμούς, ξέρεις. Γιατί δεν θα βρουν μόνο Έλληνα, θα βρουν και άλλες. Και άλλους τουρίστες εδώ.
1: Ναι, αλλά οι Ιάπωνες έχουν θέμα, ξέρεις. Έχουν μικρό.
0: Τι μικρό, πορτοφόλι?
1: Όχι, ρε, το άλλο.
0: Α, πού το ξέρεις?
1: Έτσι ακούσει.
0: Α, ναι, κάτι μου πει ένας φίλος μου.
1: Ναι, λες να έχω πάει με Ιάπωνα.

0: Εγώ πάντως το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω.
1: Γιατί
0: για αυτή την έρευνα που είπες.
1: Γιατί
0: ότι οι άντρες στην Ελλάδα έχουν δηλαδή πολύ μεγάλη, να έχουν την περισσότερη σεξουαλική
1: διάθεση,
0: επιθυμία, διάθεση από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για μένα, ενώ το λέω από προσωπική εμπειρία, μη φανεί έτσι.
1: Όχι,
0: απλά ρε παιδί μου, αυτή την αίσθηση έχω και εμένα από κάποια φίλη μου, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Όπως και να έχει, η Αμέρισσα μας λέει, η Αμέρισσα γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, γιορτάζει. Α, καλέ, ναι, χρόνια πολλά.
0: Κορίτσι μου γιορτάζει σήμερα, κορίτσι μου, όμορφο. Σου ευχόμαστε χρόνια πολλά αν γιορτάζεις.
1: Να ζήσεις.
0: Γιορτή είναι, δεν είναι. Συμφωνώ με τον Αντρέα, λέει και την έρευνα. Όλη μέρα οι άντρες γι' αυτό μιλάνε. Βρε, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό μιλάνε. Το θέμα είναι το ότι μιλάνε μόνο. Ή κάνουν και πράγματα, ή μόνο μιλάνε και δεν κάνουν τίποτα.
1: Όχι, εσύ, μιλά, το κάνουμε.
0: Και μιλάνε και κάνουν, ή μιλάνε μόνο και να κοκορεύονται. Και όταν είναι εκεί δεν κάνουν τίποτα, κοκορεύονται μόνο. Θες να μου πεις τη γνώμη σου για αυτό το θέμα.
1: Να σου πω από προσωπική μου έτσι εμπειρία.
0: Να μου πεις.
1: Μιλάω κάθε μέρα.
0: Το καταλάβαμε, λέει.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις, ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας, θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
6: Τα ψητοπολία Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνετε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μόνο δρόμο σήμερα σας βγάλει στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό, θέλετε κάτι δροσερό, η στάση είναι μία. Queen Vanilla, μακαρίου 13, παγωτά, βάφλες, γλυκά, ό,τι τραβάει η όρεξή σας και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Στο Queen Vanilla θα είμαστε και απόψε, μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας. Τι ήθελα να πω για τα ζώδια, ήθελα να πω, ναι. Με αυτά και μετά άλλα που μου στέλνετε στο Viber, θα πω τώρα σε λίγο το μήνυμα του Βασίλη, γιατί με έχει τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, τα οικονομικά αυτών των ζωδίων που θα πω τώρα βελτιώνονται για το υπόλοιπο του 2026. Δηλαδή, για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα γεμίσουν οι τσέπες τους λεφτά.
1: Α, συγγνώμη, θα τους πάει σε ρίλα, δηλαδή μέχρι το μέχρι τέλος του
0: 2026. Ναι, ναι, ναι, μα τι λέτε το λέω. Εσύ. Τα οικονομικά σας, τρία ζώδια είναι μόνο από τα 12.
1: Ναι.
0: Ας είμαστε κι εμείς μέσα μια φορά σε αυτό.
1: Μακάρι.
0: Όλο σχέσεις.
1: Αν είσαι
0: σχέσεις,
1: εσύ, θα σου ζητήσω δανεικά.
0: Ναι, και το αντίθετο να ξέρεις θα συμβεί. Ναι, το νου σου ρεμάλι. Τρία ζώδια λοιπόν που θα γεμίσουν πολλά λεφτά μέχρι το τέλος Δεκέμβρη. Ας μην ακούει η εφορία και τους ψάξει τους ανθρώπους.
1: Κρίμα είναι.
0: Οι δίδυμοι.
1: Α,
0: δεν ξεκινήσαμε
1: δίδυμη.
0: Καλά.
1: Όχι,
0: δεν έχω κανέναν γνωστό δίδυμο. Από πού θα ζητήσω λεφτά.
1: Έχω γνωστούς.
0: Ναι, άρα μπορείς να δανειστείς εσύ.
1: 3-4 σίγουρα.
0: Δίδυμοι, καρκίνοι και τα καρκινάκια λέει θα έχουν πολλά λεφτά μέχρι το τέλος της χρονιάς.
1: Καρκίνο δεν έχουμε.
0: Και οι τοξότες. Κοίτα να δεις τώρα, πάλι δεν είμαστε εμείς.
1: Ποιος είναι τώρα. Δεν θυμάμαι.
0: Τοξότες, καρκίνοι και δίδυμοι θα δούνε, λέει, λεφτά.
1: Σόπαρε!
0: Πόσα λεφτά θα δούνε. Και πάμε να διαβάσουμε και το μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος λέει ότι δεν ήταν η έρευνά σου σωστή.
1: Γιατί καλέ.
0: Διότι οι Ιάπωνες, λέει, είναι πολύ σεξομανείς λαός. Μέχρι χαρακίρι κάνουν για τη γυναίκα και τους έβγαλες και εσύ τους έβγαλες ότι δεν έχουν καθόλου.
1: Έλα, μωρέ, αυτό γίνεται τώρα σε κάτι ταινίες και σε κάτι χωριά.
0: Λέει, έχει πάει στην Ιαπωνία,
1: ναι.
0: Και οι γυναίκες είναι πολύ καθαρές και παιχνιδιάρες, πολύ.
1: Οι Ιαπωνέζες είναι πεντακαθαρές.
0: Έτσι λέει. Έχει πάει στην Ιαπωνία, δεν ξέρω αν έχει πάει.
1: Άρα οι γυναίκες Ιαπωνέζες αστράπτουν. Ωρε, πεντακάθαρες.
0: Πορσελάνη.
1: Ωρε, γυαλίζει.

0: Και τι λένε, αυτό πάντα το τελευταίο, το πιατίνι, το ξεχνάω.
1: Μα πιατίνι. Αφού βλέπεις ότι μιλάμε.
0: Έλα ρε, μα ναι δηλαδή, πάνω στο που μιλάω να μου χτυπήσεις το πιατίνι τώρα με την πακέτα. Κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, μερομήνια λέει 2026-2027.
1: Ναι.
0: Τελικά θα έχουμε χιόνια φέτος τα Χριστούγεννα, ναι ή όχι, τι πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω θα έχουμε σίγουρα.
0: Ναι παιδιά.
1: Έχει να κάνει πάρα πολύ καιρό.
0: Παιδιά ναι.
1: Τι θα έχουμε?
0: Τα πρώτα μερομήνια, αυτά τώρα δεν ξέρω τι είναι τα μερομήνια τώρα. Αυτά που βγάζουν, κάθονται εκεί πέρα και βγάζουν και βλέπουν μετά με τα σημάδια του καιρού, του αυτού, του από τα άλλο.
1: Ναι,
0: δεν
1: κάτι
0: ξέρω.
1: Κάνουν εκεί πέρα, κάτι
0: γίνεται. Ναι, με κάτι σημάδια. Αυτά δεν το έχω καταλάβει ποτέ τι είναι τα μερομήνια. Αν θέλει κάποιο έτσι επίσημα να μου εξηγήσει, αλλά δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Λένε λοιπόν τα μερομήνια ότι φέτος τα Χριστούγεννα από 21 έως 27 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Θα έχουμε πολλές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
1: Άρα στην... θα γίνει χαμός στην Ελλάδα δηλαδή.
0: 21 με 27 Δεκεμβρίου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε Χριστούγεννα με χιόνι.
1: Ρε εσύ, ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Ξέρεις, σκέφτομαι. Αν θες να γλιτώσεις τα χιόνια,
0: ναι,
1: να πάμε εξωτερικό.
0: Τι να κάνω στο ξύπνο, έκαψε τώρα. Γιατί κάηκα. Βγάζω καπνούς από τα αυτιά όταν μου λέει κάτι περίεργα. Για πες.
1: Να πάμε διακοπές, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ.
0: Α, στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βρακή δεν έχει αυτό, αγκαρίφαλο στα αυτιά. Α, συμπεριέσαι, Αντρέα. Κάτσε να δούμε τα Χριστούγεννα πώς τα είμαστε, αφού βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, ο Ιανουάριος τώρα 2027
1: ναι,
0: θα είναι ψυχρός, λέει, με πιθανότητα για ισχυρά χειμωνιάτικα επεισόδια.
1: Πω.
0: Και χιόνια επίσης σε χαμηλά υψόμετρα.
1: Τι λες,
0: άρα,
1: εσύ,
0: παιδιά, και ο Ιανουάριος θα μπει με χιόνια. Κατάλαβες. Επίσης το καλοκαίρι του 27, επειδή ξέρουν από τώρα,
1: ναι, θα...
0: θέλω να σας πω ότι θα έχουμε πολύ, πολύ καύσωνα.
1: Α, το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε καύσωνα από 5 έως 25 Ιουλίου και από 7 έως 18 Αυγούστου.
1: Όλο. Άρα να εφοδιαστούμε με ξύλα, πετρέλαιο και καλοκαιρινά.
0: Και με ερκοντήσιο.
1: Μπράβο, ναι. Και αντιλιακά.
0: Και να είμαστε μια χαρά. Καλησπέρα στην Ιωάννα μας. Η Ιωάννα μας λέει το ότι είναι διδυμάκι. Πολλά, πολλά φιλιά, χαιρόμαστε που σε γνωρίζουμε, γιατί είναι από που θα πάρουμε δανεικά. Κατάλαβες.
1: Καλή, ναι.
0: Έχουμε να παίρνουμε που λένε.
1: Ορίστε, μας περιμένει στο εξωτερικό, λέει.
0: Ορίστε, Λιζάκι, πολλά πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά. 697-800-1048 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ποιος έρχεται τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ναι, έρχεται.
0: Κωνσταντίνε, δεν μας τα είπες αυτά.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8.

0: Βρε καλό στο το παιδί. Τι κάνεις?
1: Καλά, Ελίδη.
0: Ξεμέθησες?
1: Εντάξει, είμαι καλύτερα. Δεν το ήξερα αυτό με το, με το καφέ.
0: Ποιο το καφέ?
1: Το είναι ελληνικό.
0: Α, η καφέινη, το σε ξυπνάει, ναι, και εντάξει, σε ξεμεθάει.
1: Εντάξει, με πήρες και εσύ από τα μούτρα.
0: Σε πήρε από τα μούτρα, ξέρω εγώ, να πας και εσύ τώρα μεθυσμένος στη δουλειά, δεν είναι κάπως.
1: Ήταν απρόβλεπτο, ήταν απρόβλεπτο.
0: Ήταν απρόβλεπτο.
1: Εντάξει, και εγώ δεν έκατσα κάτσι, μου λύνει αυτό.
0: Στιγμιαίο λάθος.
1: Έστω. Ναι. Έστω.
0: Στα πόσα στιγμιαία καίγεσαι δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε κι αυτό. Αν πεις καιρό τώρα, θα κάνω πως δεν υπήρχε. Σήμερα θα το ξεχάσω εντελώς.
1: Ναι, κοριτσάρα μου, κουκλάρα μου, πανέμορφη, και φοράς και αυτό το άσπρο, το σεξι.
0: Και τι ρε, που κάμισο κλειστό μέχρι εδώ πάνω είναι, μέχρι το γιακά, λες τέτοια και ο κόσμος θα νομίζει ότι κάθε τρεις και λίγο έρχομαι με τα αυτά έξω.
1: Όχι ρε εσύ, απλά ό,τι και να βάζεις είναι φωτιά ρε εσύ.
0: Γιατί που κάμισο φοράω και είναι και κλεισμένο εδώ. Να, σαν καλόγρια.
1: Τι ζεσταίνεις, άνοιξε το λίγο.
0: Δεν τελείωνε βρε.
1: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, παιδιά που λέτε, ο καιρός στην Ελλάδα είναι γενικά καλός, με λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα υπηρετικά.
0: Δεν θέλω να στη χαλάσω και να στη σπάσω, αλλά εντάξει, μας ενδιαφέρει και η Ελλάδα μας, αλλά λίγο περισσότερο η Χαλκίδα μας. Λίγο περισσότερο.
1: Ναι, θα σου
0: άμα
1: πω.
0: Ήθελες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: άμα ήθελες.
1: Όχι, δεν θα σου πω.
0: Άντε, λέγε.
1: Στο Αιγαίο οι Βοριάδες φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ και αύριο Παρασκευή αναμένεται αλλαγή του σκηνικού.
0: Στον Εβοϊκό.
1: Στον Εβοϊκό, όχι, δεν είναι Εβοϊκό.
0: Μάλιστα. Αυτά δηλαδή μας είπε σήμερα.
1: Και αύριο αναμένεται αλλαγή σκηνικού.
0: Άχρηστη μέρα σήμερα είναι το μεταξύ. Άχρηστη μέρα, εντέλος δεν θα την πληρωθεί αυτή. Δεν θα την πληρωθεί από το χάρτη.
1: Ελένη, ωραία, άστο, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, πάμε στο αρτοπείο Λιάτη τώρα. Πιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίητο το ψωμάκι, αργή ορίμανση. Να είναι καλά τα παιδιά μας, τι ωραίο ψωμάκι που φτιάχνουν εκεί. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, αρωματικός καφές υπέροχος, λαχταριστά γλυκά και βέβαια το χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής που πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσετε. Αρτοποιεί ο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Ηλένη, φεύγω, πάω να ξαναπιώ τώρα να ξεχάσω αυτά που μου είπες.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και υπάρχουν δύο είδη γυναικών στον πλανήτη.
4: Το σκέφτηκα. Είναι οι γλυκούλιδες.
3: Οι γλυκούλικες.
4: Και οι γλυκούλικες.
3: Μάλιστα.
4: Αρνητικό δεν μπορείς να βρεις, να πεις.
3: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι αρνητικό. Υπάρχουν, λέει, δύο είδη στον πλανήτη από γυναίκες. Το ένα είναι οι γυναίκες οι οποίες τσεκάρουν πάντα το κινητό του συντρόφου τους.
4: Α, ωραία, εντάξει, λεκτό.
3: Το άλλο έχει πεθάνει.
4: Δεν το κατάλαβα να σας πω την αλήθεια.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
8: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
7: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
8: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
7: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
8: Είναι η παρέα,
7: οι αγώνες,
8: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
8: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινήσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
10: Παρακαλώ.
11: Μαρία.
10: Έλα.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
11: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
11: Να σου κάνω μια ερώτηση.

0: χρειάζονται. Πολύ ωραία ποικιλία, μεγάλη ποικιλία σε κολάν, μπουστάκια, όλα αυτά τα γυμναστηριακά τέλος πάντων που θέλετε εσείς.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια που γυμνάζεστε φανατικά και είστε και κορμάρες. Unicorn κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα.
1: Και έχω να σου πω ένα διστάζεστο. Πάει το σουφλέ. Τελικά άκυρο.
0: Τι, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε, αλήθεια.
0: Χάθηκε το σουφλέ στη μετάφραση.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Τσακωθήκαμε με τα μακαρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, τι να σου πω. Οπότε σήμερα το βράδυ θα πάω στο σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και παγωμένες μπύρες και κρασί. Θα πάω να πιω και να ξεχάσω.
0: Να ξεχάσεις ότι δεν έβαγα σουφλέ. Δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: πίστεψε με, θα φας καλύτερα στο σχολαρχείο.
1: Ενέρεση
0: μεταξύ μας.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το ήθελα από την αρχή.
0: Θα φας καλά.
1: Εσύ έμαθες τι έγινε στο Βόλο.
0: Τι έγινε στο Βόλο.
1: Έχει πάει στο Βόλο, δεν ξέρω.
0: Καλή, ναι, πώς δεν έχω πάει στο Βόλο.
1: Ξέχασαν, λέει, χειρουργικό εργαλείο, λέει, μέσα σε ηλικιωμένη.
0: Έλα ρε,
1: στο νοσοκομείο, λέει, του Βόλου.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα, είναι έτη 2026. Γίνονται ακόμα τέτοια πράγματα.
1: Και βγήκε και ο κύριος Άδωνης και είπε για το σκηνικό.
0: Τι, φαντάζομαι τη στιγμή ο
1: Όχι, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό.
0: Τι! Τι! Δεν κατάλαβα. Ούτε αυτός.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σε τελευταία νέα ετοιμαζόμαστε για την Πανσέλινο του Σεπτέμβρη. Γιατί δάκρυσες, πουλάκι μου?
1: Όχι, γιατί δεν ξέρω.
0: Λέω με αυτά που λέω. Πλησιάζει το φεγγάρι της συγκομιδής, έτσι λέγεται η Πανσέλινος του Σεπτέμβρη.
1: Α, ωραίο.
0: Επίσης σε δημοπρασία το άγαλμα του Τζον Λένον. Καλά, βγαίνει σε δημοπρασία άγαλμα.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Ναι. Στο Λίβερπουλ έως 100.000 λίρες η εκτίμηση.
1: Αυτό ήταν, από ό,τι έχω καταλάβει, ήταν κάπου έξω.
0: Έξω είναι.
1: Ναι, όχι, το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν κάπου έξω, ρε παιδί μου, σε δημόσια χώρα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αυτό λέω. Έξω είναι το άγαλμα.
1: Ναι, δεν το είχε κάποιο, κατάλαβε.
0: Ναι, το θέμα είναι το ότι θα το ξεκολλήσουν από το δημόσιο χώρο να το πάρει στο σπίτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Σε πρώτη φορά ακούω σε δημοπρασία λέει άγαλμα. Ναι. Δηλαδή τι να το κάνει μετά, θα πηγαίνει και θα λες αυτό είναι δικό μου. Ξέρω ναι. Εγώ. Θα κάτσω εγώ. Θα κατασκηνώσω εδώ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Ναι.
0: Οι Times έγραψαν για την Αθήνα.
1: Α, τι γράψανε.
0: Ότι η Αθήνα σε λίγα χρόνια θα γίνει, λέει, το νέο Ντουμπάι.
1: Πού?
0: Ουρανοξύστες, λέει, δισεκατομμυριούχοι. Καλά, μας κοροϊδεύουνε τώρα.
1: Σοπαρέ.
0: Μας κοροϊδεύουνε. Πήγε ο Μητσοτάκης στην Αμερική και τους κοροϊδεύουν τους ανθρώπους.
1: Πού, λογικά, ξέρεις τι, Μοναστηράκι, συγκρού αυτά, ε.
0: Δεν ξέρω, λέει, η Αθήνα θα γίνει, λέει, το νέο Ντουμπάι. Έλα, Παναγία μου, το ακούσαμε και αυτό. Γελάσαμε λίγο σήμερα. Οι διατροφολόγοι βγαίνουν τώρα νέου, ξέρεις, νέου τύπου διατροφολόγοι. Οι οποίοι, λέει, δεν πρέπει να τρώμε καθόλου τοστ με ζαμπόν το πρωί.
1: Να,
0: πρέπει
1: εντελώς, ναι,
0: να το αλλάξουμε. Θα πρέπει για πρωινό πια να τρώμε μόνο φρέσκο τυρί, σίκα και καρύδια.
1: Αχ, τα σίκα, τρελαίνουμε για σίκα.
0: Ναι, ρε, όταν λέει φρέσκο τυρί, τι να το έχω φτιάξει εγώ δηλαδή.
1: Ναι, ρε, κεφάλι, όλο
0: τι
1: κεφάλι.
0: Εννοεί, τι εννοεί φρέσκο τυρί? Τηλεθέαση, ρε Φιφί, αυτό που βλέπεις εσύ γίνεται χαμός, έρχεται πρώτο τα βράδια.
1: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10.
0: Και τώρα κάτι δυσάρεστο, αλλά δεν μας έχει ενημερώσει και κανένας από τη Χαλκίδα. Αυτοκίνητο, λέει, έπεσε σε στάση το πρωί, το μεσημέρι. Πότε έγινε αυτό το μεσημέρι? Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Χαλκίδα και και στις φλόγες και έχουμε και δύο τραυματίες. Εύχομαι να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν έχω ακούσει κι εγώ κάτι παραπάνω. Δεν έχω μάθει κάτι παραπάνω. Τώρα άμα ξέρετε εσείς κάτι, ενημέρωση. Πάνω απ' όλα να είναι καλά οι άνθρωποι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, θα γίνουν. Και το ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους, έτσι. Αυτό που έγινε.
1: Καλά, ναι, αυτό που έπαθα.
0: Με το αυτοκίνητό σου.
1: Και μία φωτιά τώρα έγινε. Πώς το λένε, πήρε ένα εργοστάσιο φωτιά τώρα.
0: Πού?
1: Εδώ στο Βαθύ.
0: Στο Βαθύ?
1: Ναι.
0: Α, καλέ, τι έγινε σήμερα, Πεμπτούλα? Ναι. Γιατί σήμερα, Πεμπτούλα, πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιώργο Παπαδόπουλο. Σώμα με σώμα. Παλιό, καλό, διαχρονικό.

0: Εντάξει, Πέμπτη πήγε να τη σταματήσω τη δίαιτα, λέω.
1: Καλή τώρα ξεκίνησε.
0: Έλα μωρέ τώρα, το κόφισο που περιμένει.
2: Ναι,
0: Αγίου Ιωάννου 75 στο Βασιλικό είναι τα παιδιά μας. 22-21-050-044 για να κάνετε την παραγγελία σας. Έχουν τα παιδιά μας τώρα εκεί. Μια κρεπούλα γλυκιά μωρέ θέλω.
2: Ναι, διέτης, κατάλαβα.
0: Ναι, διέτης, μπράβο, να τη βαφτίσω διέτης και μετά αύριο πάλι.
2: Ναι,
0: δεν πειράζει.
2: Σε καταλαβαίνω.
0: Κόφισο, αγαπημένο κόφισο στο Βασιλικό, πάρτε τηλέφωνο για να κάνετε την παραγγελία σας και σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ. Ρε, εσύ ξέρεις τι έπαθα σήμερα και δεν στο είπα.
2: Τι έπαθες, σήμερα το πάθες αυτό.
0: Σήμερα το μεσημεράκι. Από τη στιγμή που είπα κάποια στιγμή στον αέρα, πριν πόσο καιρό το είπα, ότι πώς και έτσι ένας οδηγός ταξί, ας πούμε, με άφησε να μου έδωσε. Με άφησε να περάσω. Θυμάσαι που το είχα πει.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ναι, γιατί συνήθως δεν αφήνουν, έτσι νόμιζα.
2: Ναι.
0: Από τότε λοιπόν που το είπα στην εκπομπή, να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Τι αφήνουν συνέχεια τώρα.
0: Λες και το ακούσαν όλοι. Είχαν συντονιστεί εκείνη την ημέρα, όλοι το ταξί της Χαλκίδας και με άκουσαν.
2: Τι λες εσύ τώρα.
0: Σήμερα, παιδιά, μέσωσε ένας οδηγός ταξί, να είναι καλά ο άνθρωπος, μέσωσε.
2: Τι
0: επειδή ήμουν σε μια διασταύρωση περίεργη και είχε σταματήσει ένα φορτηγό αριστερά και δεν μπορούσα να δω αν κάποιος έρχεται.
2: Α, δεν είχες ορατότητα.
0: Δεν είχα καθόλου ορατότητα.
2: Κατάλαβα.
0: Ορατότης μηδέν που λένε.
2: Ναι.
0: Με είδε λοιπόν, με λυπήθηκε προφανώς, με κατάλαβε
2: ναι.
0: Ένας οδηγός ταξί. Σταμάτησε μέσα στη μέση.
2: Μέσα στη μέση.

0: Ναι, δεν σου είπα αυτό. Απλά δεν άκουσε γιατί ήσουν από την απέναντι μεριά.
1: Τι μου
0: είπε. Φύγε, φύγε για να μα κράσει. Φύγε. Κατάλαβε, μα έχει κάνει ρεζίλι.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Η επικοινωνία με τους ανθρώπους σου δεν χωράει εκτός στην ποιότητα. Η ακοή σου απαιτεί τους ειδικούς. Η επιλογή είναι μία και μοναδική. Optics Poly. Σύγχρονα, αόρατα ακουστικά βαρικοείας. Δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις έως και 40%. Εκεί που βρίσκεις τα πάντα με την κορυφαία εξυπηρέτηση που σου αξίζει. Κανάρι 7, βαθύ αυλίδας. Optics Poly. Για να ακούς τα πάντα πολύ καθαρά.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
0: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Είμαστε παιδιά.
1: Φτάνει μωρή Γιώργο.
2: Γιατί ρε πουλί μου, τι θες.
1: Λες και όλοι είναι του πέντε ρε φίλε το κάνεις. Υπάρχουμε και εμείς που ήμασταν αποσιολόγοι στο σχολείο.
2: Καλά έκανες, γιατί είναι θέμα του πέντε να σέρνεσαι να πας. Εσύ δηλαδή το πρωί ξυπνάκεις με χαρά. Αχ τι ωραία, πάμε να γράψουμε τα παιδάκια που δεν θα έρθουν σήμερα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Την κάνουν εικόνα ρε. Μαμά ξύπνα με το πρωί γιατί μπορεί να μην έρθει ο Γιωργάκης να του βάλω που
1: Γιώργο φτάνει.
2: Η Μαρία στο σχολείο μπαίνει μέσα βλέπει. Η Ελενίτσα δεν ήρθε. Και έγραφε.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: κέντρο 2262-059-925, καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της. Και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
9: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Εσείς.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
2: Τι να σας πω, ρε παιδιά, είμαι λίγο στεναχωρεμένη.
0: Τι έπαθες κι εσύ?
2: Είμαι λίγο στεναχωρεμένη. Ακόμα θυμάμαι τα τελευταία λόγια του παππού μου.
0: Τι σου είπε?
2: Μην κουνάς τη σκάλα, ρε μαλακισμένο.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, σήμερα ειλικρινά. Εσείς μπορείτε.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Διάβαζα ένα άρθρο που βγήκε που λέει 25χρονη ερωτεύτηκε βιομήχανο 65 ετών.
2: Μπράβο.
1: 30χρονη αγάπησε επιχειρηματία 68 χρονών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, 35χρονη αγάπησε επιχειρηματία πάλι 75 ετών. Μία φορά δεν έχω ακούσει ρε παιδιά 25χρονη τρελά ερωτευμένη με συνταξιούχο του ΟΓΑ.
2: Ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα δίνουμε όλα. Όλα Club. Διασκεδάζουμε, γλεντάμε και περνάμε αξέχαστες βραδιές. Όλα Club στο Περιστέρι. Η αληθινή διασκέδαση έχει το δικό της στέκι.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή, αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
3: Κάθε στιγμή έχει τον χώρο της και κάποιες στιγμές αξίζουν το κτήμα Μπουρέλι. Γάμοι, βαπτίσεις, events και εταιρικές εκδηλώσεις με την υπογραφή Μπουρέλι.
4: Κτήμα Μπουρέλι. Η στιγμή σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μια τύπησα που λέτε στο εξωτερικό, τι έκανε και εξοικονόμησε μέσα σε ένα χρόνο περίπου 16.000 ευρώ.
2: 16!
1: Τι έκανε για να μπορεί να εξοικονομήσει αυτά τα χρήματα, να μην τα χαλάει σούπερ μάρκετ, αλλά να τις μένουν μέσα. Έβγαινε ραντεβού με άντρες οι οποίοι τις πληρώναν το γεύμα.
2: Τέλειο. Είναι πάνσοφη η κοπέλα, πανέξυπνη.
1: Και σου λέει, σήμερα θα βγω με τον Τάκη. Έτσι, θα με πάει κάπου να φάω, οπότε με χαλάει.
2: Πια και ο Τάκης τη δέχτηκε.
1: Δεν έβγαινε μόνο με τον Τάκη. Έβγαινε με το Μάκη, το Σάκη, το Γιωργάκη. Βγαίνοντας, λέει, με όλους αυτούς για ένα φαγητό, χωρίς να υπάρχει ερωτική περίπτυξη κτλ.
2: Σίγουρα.
1: Και... αυτό είναι δικό της τώρα θέμα.
2: Πόσα ραντεβού θα βγει και με το Μάκη, ας πούμε, πριν να δε πει ο Μάκης, άντε κούκλα μου.
1: Δεν θα βγαίνε και 3-4.
2: Έχεις δίκιο, στα 4 είναι καλά.
1: Καλά δεν είναι.
2: Να μην πέσεις, έχεις δίκιο. Άρα
1: η άλλη από το πρώτο την πάταγε.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε εσύ Γιώργο, δεν μπορώ.
1: Και μυστική την παίρνει.
2: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ρε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Τα ψητοπολία ο Κούλης ανταποδίδουν την αγάπη και την υποστήριξη που τους δίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό στις 29 Σεπτεμβρίου σας προσφέρουν με ένα τυλιχτό της επιλογής σας ένα δεύτερο δώρο με καλαμάκι χοιρινό. Η προσφορά ισχύει για τραπέζι και take away. Την προσφορά θα την βρείτε και στα δύο καταστήματα Χαλκίδα Αντωνίνου Νίκα 11 και Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη χρόνη Μημίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο, με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μημίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
13: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
13: Ναι.
12: Μπέργκερ.
13: Εννοείται.
12: Και μετά story.
13: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
14: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
15: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του. Και του λέει, καλά, καλά του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Οκ, με το καλάμι που ψάρευε. Το τούβλο, τι το θέλεις. Α, τη λέει ο μπάρμπας, για να σου πω θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι, αλήτη. Καλά, και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω. Αν δεν μου πεις τι το θέλεις, το τούβλο. Κα ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, ο σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, λέει η Μαρία, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτά και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Yo, ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Συλλόγο.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: στο καφέ 104,8. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Πού είσαι? Σε χάσαμε!
2: Άστα ρε μαρακιά, άστα ρε μαρακιά, άστα μαρακιά μου. Με πιάσανε δύο τύποι.
1: Ναι.
2: Με πήγανε σε ένα βουνό και τρεις μέρες με βιάζανε. Άστα μαρακιά μου.
1: Πώς έγινε? Μα δύο μέρες έλειπες.
2: Θα πάω και σήμερα.
1: Γιώργητσα, είσαι λίθι. Και εσύ, δες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο.

Τι έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: καλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου κάνω διάφορες ερωτήσεις. Αλλά δεν πρέπει να μου πεις ούτε ναι, ούτε όχι, ούτε δεν ξέρω. Δεν πρέπει να απαντήσεις με ναι, όχι, δεν ξέρω.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, το έχουμε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, έχασες.
2: Δεν ξεκινήσαμε ακόμα.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
1: Ρε φίλε. Μπορεί να ήταν η πρώτη ερώτηση. Δεν θα παίξουμε ποτέ.
2: Ευκαιρίζει, άμα ότι ξεκινάμε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey! Pizza, pizza, ok!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Πουθενά αλλού. Shock FM 104,8.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM
6: 104,8.
1: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: γεια σου.
1: Σοκ FM 104,8. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει, να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια, ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα, ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου! Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις, του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται, λέει. Τα μαζεύει άρον-άρον, έχει πάθει πλάκα, γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά, είσαι μέσα!
3: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι νύχτα, παιδιά. Βράδυ στην πιάτσα το ταξί. Να σου ένα ταξιτζή περιμένει. Μπα και ήρθε κανένα πελάτη. Ξαφνικά εκεί που περιμένει ο ταξιτζή, κάει μια γυναικάρα. Ένα μανούλο, μανούλο. Αλλά τελείως γυμνή και μπαίνει μέσα στο ταξί. Δεν είσαι ο ταξιτζή, πήγαινε με σύνταγμα. Ξεκινάει ο ταξιτζή και την κοιτάει το καθρεφτάκι από πάνω μέχρι κάτω. Από πάνω μέχρι κάτω. Την κοζάρει να δει τι γίνεται. Μετά από κάνα πεντάλεπτο, του λέει: κοπέλα, τι έγινε, φιλαράκο, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί γυναίκα γυμνή. Εννοείται, λέει ο ταξιτζή, εννοείται. Πάρα πολλέ φορέ έχω δει γυναίκα γυμνή. Πορτοφόλι δεν βλέπω και ανησυχώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Η μουσική μου.
1: Ο σταθμός μου.
2: Στο καφέ 104,8. Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Και είναι ο Θεός που λέτε και φτιάχνει τον Αδάμ. Και του λέει: τέκναν μου, από εδώ και πέρα θα ζεις στον παράδεισο. Θα κάνεις ό,τι θέλεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις ήρεμα, χαλαρά όλη μέρα. Ο Αδάμ ακούει βέβαια τον Θεό και κάθεται και κάνει βόλτες μέσα στον παράδεισο. Την πρώτη μέρα όλα καλά. Τη δεύτερη μέρα όλα μια χαρά. Όμως την τρίτη μέρα έκατσε σε ένα βράχο σκεπτικό. Ο Θεός τον βλέπει και του λέει: τέκναν μου, τι έγινε? Τίποτα, του λέει, νιώθω μοναξιά. Α, και τι θες να κάνω, λέει ο Θεός? Α, θέλω μια σύντροφο. Και πώς τη θες? Α, θέλω να είναι όμορφη, γλυκιά, να μην γκρινιάζει και να με φροντίζει. Ξέρεις, του λέει ο Θεός, ρε Αδάμ, ξέρεις, αυτό θα σου κοστίσει ένα πόδι και ένα χέρι. Ο Αδάμ κοιτάει το Θεό και του λέει: με ένα πλευρό τι παίρνω?
1: Γιώργο.
3: Και κάπως έτσι, παιδιά.
1: Γιώργο, δεν το είπες, ρε φίλε.
2: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρετε γιατί το 80% των παντρεμένων ανδρών δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος μετά το σεξ?
2: Γιατί?
1: Εδώ σας θέλω.
2: Έρευνα είναι τώρα ή?
1: Ερευνάρα. 2026, χθες βγήκε σπορταράι. Εδώ. Ακού.
2: Τι είναι, ρέγκα?
1: Σπορταράι. Βγήκε μια έρευνα. Λοιπόν, το οποίο λέει το 80% των ανδρών, των παντρεμένων, δεν μπορεί να τους πάρει ο ύπνος μετά το σεξ.
2: Ποιος?
1: Γιατί πρέπει να οδηγήσει να πάει σπίτι.
2: Γιώργο. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγαίνουν οι νέες τηλεοράσεις, παιδιά. Οι έξυπνες τηλεοράσεις έχουν κατακλείσει βέβαια τα σπίτια μας και τα λοιπά. Όλοι έχουμε μια Smart TV και τα λοιπά. Έρχονται ακόμα πιο έξυπνες τηλεοράσεις, οι οποίες λέει θα αναγνωρίζουν τη μούρη μας και θα παίζουν τα αγαπημένα μας.
2: Αλήθεια!
1: Σε λίγο θα φοβόμαστε να περάσουμε μπροστά την τηλεόραση και να αρχίσει να πει τσόντες.
2: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να
0: τον είπε
2: πάλι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.